0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Radio Preveza. Preveza.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Radio Preveza 93.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza. Preveza.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 5.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 6.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

93. Ακούς αυτό. Και αυτό.

0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
0: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
2: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
3: Radio Preveza, Real FM και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
4: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 008478.
6: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
6: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
0: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
0: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
0: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
0: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
6: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Radio Preveza, Real FM και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
7: Στους 97,8.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού και KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 98 78. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
2: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου, θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
4: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε τον Μινά Μικρούλη.
5: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
5: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
7: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
8: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
7: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
8: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
7: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
8: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για
9: Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
10: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
11: Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκύριακο, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
1: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
1: μονωτικά και στεγανωτικά
2: χρώματα,
1: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
2: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
1: υδραυλικά,
2: μηχανήματα κήπου
1: και γκαλερίας,
2: είδη μπαρμπεκιού.
1: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
2: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 29 665.
2: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
1: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.

0: ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93 FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26.

0: ενημέρωση, στοχευμένο κοινό, άμεση προβολή, μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
2: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682026191.
3: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
5: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφή.
6: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
4: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
3: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
3: Είσαι πολύ γενναίος.
5: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
6: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
7: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
6: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
7: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
7: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
6: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
7: Εσύ από πού έρχεσαι?
6: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκύριακο, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
2: Στους 97,8.

Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
4: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
5: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
6: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
7: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
6: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
7: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
7: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
8: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
7: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
8: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
7: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682 089 100.
9: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές από τρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
10: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
11: Κύριε, κύριε!
10: Κωστάκι, για πες μας.
11: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
10: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
11: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
10: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
11: Το ξέρω. ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυζίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
12: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
13: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
14: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
13: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
14: My Nutri Health.
13: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
4: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
5: Η πόλη απολαμβάνει.
4: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
5: How shall I begin my story?
6: Η μπάρα επιλέγει.
4: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
6: Ο χώρος προδιαθέτει.
4: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.

0: στο Radio Πρέβεζα είναι 9.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
3: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
2: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
3: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
2: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
3: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
2: Τηλέφωνο 26820-51100.
3: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
4: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
5: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
3: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
2: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
3: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
2: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
3: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
2: Τηλέφωνο 26820-51100.
3: Waterpark, Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.

0: Ιππιείο Άγιος Νικόλαος, στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
2: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
1: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
2: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
1: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
2: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
1: Τηλέφωνο 26820-51100.
2: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
3: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
4: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
3: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
4: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
5: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
3: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
6: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
3: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Wolt.
6: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
3: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκύριακο, η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά. We'll be right back.

0: Καλημέρα σε όλες, σε όλους. Καλή Κυριακή,
1: καλή
0: εδώ
1: Κυριακή.
0: Είμαστε.
1: Τελευταία Κυριακή πριν το 15 Αύγουστο.
0: Πριν από, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Φτάσαμε και στο 15 Αύγουστο και έχουμε αυτό το εντυπωσιακό κέφι για δουλειά και οι δύο έχουμε έρθει σε πολύ καλή κατάσταση. Λες και είμαστε και ο Γεωργής και ο Γεωργής Νταβαρίνος μαζί μας και εκείνος σε εντυπωσιακό
1: όχι,
0: κέφι.
1: Όχι, εσύ, όχι.
0: Και εκείνος και εκεί έχουμε έρθει.
1: Η Δέσποινα.
0: Και η Δέσποινα είναι καλά. Μόνιμα. Μόνιμα είναι σε αυτό το εντυπωσιακό κέφι για δουλειά. Έχουμε έρθει, λες και ήμασταν χθες σε ένα rock club και έχουμε έρθει με μαύρα γυαλιά όλοι. Σε μια εικόνα καταπληκτική.
1: Εγώ τα φοράω κιόλας, δεν γίνεται. Ναι, είναι αδυνατό.
0: Εμείς τα βγάλαμε. Συγγνώμη,
1: τα φώτα. Α, τα είχαμε και χθες αναμένα, δεν θυμάμαι.
0: Τα φώτα τα έχουμε καμιά φορά. Να τα ανάβω εγώ. Ναι, τα ανάβω εγώ τα φώτα. Εδώ θα είμαστε για τις επόμενες καλώς εχόντων των πραγμάτων 4 ώρες. Αν φεύγετε, καλό ταξίδι. Είναι οι τελευταίοι νομίζω που φεύγουν.
1: Αν μένετε καλά να πάθετε.
0: Ναι. Αν μένετε παρέα θα μας κάνετε. Καλό είναι αυτό. Αν και εντάξει.
1: Άδεια εσύ δεν παίρνεις.
0: Εγώ δεν είναι το δυνατό μου σημείο. Θα πάρω βέβαια κάποιες μέρες, αλλά δεν είναι το δυνατό μου σημείο το κομμάτι άδεια, αργία, ξεκούραση. Δεν είναι αυτό το δηλαδή δεν το λες.
1: Να σου πω γιατί σήμερα με το που τελειώνει εκπομπή ξεκινάει η άδειά μου.
0: Ναι.
1: Και έχω προγραμματίσει για τις επόμενες δύο εβδομάδες συγκλονιστικά πράγματα.
0: Αλήθεια.
1: Τίποτα απολύτως.
0: Μπράβο.
1: Όχι, όταν σου λέω τίποτα, τίποτα.
0: Μα πρόσεξε.
1: Ούτε μια μέρα.
0: Και εγώ όταν φεύγω, γιατί συνήθως δουλεύω όλη τη χρονιά, στα πάντα όλα που λένε, όταν φεύγω την πρώτη εβδομάδα νομίζω ότι συνεχίζω και δουλεύω. Δηλαδή ξυπνάω στις 7 η ώρα. Κάνω διάφορα πράγματα. Και στις 12 θέλω να κοιμηθώ.
1: Μα δεν είναι, δεν καταλάβες. Ό,τι δουλειά έχω, την έχω κανονίσει για αυτή την εβδομάδα.
0: Α, έχει βάλει όλες τις δουλειές. Πολύ ωραία ιδέα. Πολύ καλά το σκέφτηκες.
1: Ναι, γιατί τώρα ξέρει, λείπει ο κόσμος.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Άρα εξυπηρετήσε πιο εύκολα. Θα μπορούσα να κάνω ό,τι θέλω να κάνω.
0: Εγώ θα βγάλω και ταυτότητα, να ξέρεις.
1: Έχω βγάλει πάρα πολύ καιρό.
0: Λίγο με προβληματίζει πάρα πολύ.
1: Ναι, για πες.
0: Με προβληματίζει πάρα πολύ, Μανώλη, γιατί έχω δει όλες τις νέες ταυτότητες. Η φωτογραφία.
1: Α, κοίτα, να σου πω κάτι.
0: Δηλαδή γιατί... αυτό το πράγμα με την αστυνομία που σου βγάζουν κάτι φωτογραφίες.
1: Γιατί δεν πας να τη βγάλεις έξω.
0: Και οι εξωτερνέ καλές.
1: Με τον κωδικό. Ναι, αλλά έχεις τη
0: και
1: δυνατότητα.
0: Και μετά μου είπαν ότι κάποιοι που βγάλαν έξω όταν πας στην αστυνομία και τους λες πήγαινε στο gap.gr και βρε πάρτες, ναι, ναι. Δεν μπορεί το σύστημα πάντα να τις πάρει και σου λένε κάτσε να βγάλουμε μια φωτογραφία.
1: Ναι,
0: και είναι όλοι οι άνθρωποι τους έχεις στις φωτογραφίες. Είναι αυτές οι ταυτότητες που κρύβαμε όταν βγάλαμε 18 χρονών που έχουμε κάτι μαλλιά χέτες. Εγώ είμαι με χέτη.
1: Εγώ την έβγαλα στην αστυνομία.
0: Ναι.
1: Και...
0: αναγνωρίζεσαι.
1: Δεν έχεις καταλάβει. Πρώτα απ' όλα δεν την βγάζεις όρθιος.
0: Ξαπλωτός,
1: τη βγάζεις καθιστός, ναι. Και σου λέει κιόλας επειδή η
0: να
1: καρέκλα...
0: χαμογελάς.
1: Όχι, σου λέει επειδή η καρέκλα δεν ακουμπάει καλά πίσω,
0: ναι.
1: Σου λέει κάνε λίγο πίσω για να φαίνεται το πρόσωπο. Οπότε είσαι σε φάση.
0: Είσαι με το κεφάλι έτσι.
1: Λίγο, πολύ λίγο. Δεν θες να ξέρεις.
0: Μα δεν κάνει. Πρέπει να είσαι το κεφάλι κάτω για τα προγούλια. Αυτό είναι, είναι γνωστή η τακτική της φωτογραφίας. Κοιτάς πάντα κάτω.
1: Γι' αυτό αφήνω γένεια.
0: Εγώ και τι να κάνω. Ναι, αυτό με προβληματίζει μόνο στο θέμα φωτογραφία, δηλαδή στο θέμα ταυτότητα. Ότι η φωτογραφία τι να την κάνω μετά. Τις άλλες τις κρύβαμε τις παλιές ταυτότητες.
1: Την έχω πάνω από ένα χρόνο και διαβάζω όλα αυτά για ότι η ταυτότητα μπορεί να αλλάξει πάλι και κάτι τέτοια που
0: δεν νομίζω ότι θα αλλάξει τώρα. Όχι, τώρα ξέρω, δεν θα αλλάξει. Όποιος τη βγάλει. Απλά έχω δει τις φωτογραφίες και είναι όλοι οι συνάδελφοι ένα και ένα.
1: Δεν είναι, δεν υπάρχει.
0: Ένα και ένα καταδικασμένοι σε πολυετή κάθριξη.
1: Δηλαδή πολυετή, πολυετή. Ένωσης και έλεγα εντάξει, η χάλη μαύρη είναι αυτό και μετά βγήκε αστυνομική.
0: Και το έκλεισε στο κεφάλαιο.
1: Και
0: εγώ το έχω προγραμματίσει λοιπόν αυτό να μπω σε αυτή τη διαδικασία να τελειώνω επιτέλους, να έχω μία ταυτότητα. Γιατί το διαβατήριο έχει λήξει από τότε, από το 2000 νομίζω.
1: Διαβατήριο δεν ξέρω καν. Καλά, έχει λήξει, δεν ξέρω καν αν το έχω πια.
0: Α, και σένα έχει λήξει.
1: Ναι,
0: ναι, εντάξει. Είναι από τα πολλά ταξίδια που κάνουμε.
1: Χρήση φοβερή.
0: Τα διατλαντικά. Ναι.
1: Φοβερή χρήση. Λοιπόν, έχει αέρα εντωμεταξύ σήμερα.
0: Ναι, έχει αέρα και γι' αυτό έχει συνεδριάσει, εκτές συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, γιατί θα φτάσει και τα 9 μποφόρ. Και τα 9 μποφόρ στην Ελλάδα δεν είναι κάτι πολύ καλό. Και θα συνεδριάσει και σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Εκτός από τον αέρα, την προηγούμενη φορά δεν είχαμε τόσο πολύ ζέστη. Τώρα θα έχει και αρκετά υψηλή θερμοκρασία. Οπότε ζέστη, ξηρασία και νιάρια.
1: Πρόβλημα.
0: Μεγάλο.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω, μου λέγε χτες της επαγγελματίας. Ηλεκτρολόγος, ότι για κάθε κλίση μπήκα λίγο στο GOG και το ψάξα. Το βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Πλέον σχεδόν κάθε κλίση έχει αφαίρεση διπλώματος. Ακόμα και για παράνομη στάθμευση.
0: Α, το ξέρω. Δεν το παίρνουν όμως. Δεν το παίρνουν. Όταν διευθετήσει το οικονομικό θέμα, δεν το παίρνουν. Στο λέω γιατί και εγώ απλά για παράνομη στάθμιση. Όχι εγώ, γιατί εγώ που να πηγαίνω. Εκεί που πηγαίνω είναι πάντα. Αλλά φίλοι άλλοι που έχουν πάρει κλίση.
1: Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Το βρίσκω εντελώς παράλογο.
0: Κοίτα, αναλόγως με τις μπάρες το έχω δει και εγώ. Δηλαδή, αν είναι σε μπαρά να πήρουν και τα λοιπά.
1: Όχι,
0: το έχω δει
1: εκεί, εκεί να το πάρει.
0: Το έχω δει. Δηλαδή, να το παίρνει.
1: Εκεί να το πάρει. Εκεί, εκεί πρέπει να το παίρνει από πριν.
0: Έχω άνθρωπο που έχει παρκάρει 4 ώρες εκεί. Καταλαβαίνεις. Εκεί το παίρνει.
1: Να
0: νύχτα.
1: Το πάρει.
0: Ναι.
1: Αλλά. Ξέρεις πω, εντάξει. Σου λέω από χτες, μετά που φύγαμε από εδώ, είδα διάφορα τρελά πράγματα. Και άκουσα διάφορα τρελά πράγματα. Θα έχει ενδιαφέρον. Σήμερα να τα πούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
0: Να τα πούμε.
1: Τι βλέπω εδώ στη Real. Νέο Market Pass για 200.000 νοικοκυριά.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον, θα είμαι πάλι απ' έξω.
0: Δεν είσαι σε κανένα Market
1: Pass. Όχι.
0: Και εγώ δεν είμαι σε κανένα. Και δεν είμαι και σε αυτές τις κληρώσεις που γίνονται στο τέλος κάθε μήνα. Δεν έχω κερδίσει τίποτα.
1: Κληρώσεις του της ΑΔΕ.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν είμαι ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ όμως, ποτέ. Ποτέ. Ποτέ.
1: Ποτέ. Και να σου πω και κάτι, δεν χρησιμοποιώ πλέον και μετρητά. Δεν έχω μετρητά πάνω μου σχεδόν ποτέ.
0: Χρειάζονται όμως τα μετρητά.
1: Ναι, όχι, σχεδόν ποτέ, σπάνια. Δηλαδή, σπάνια να κάνω συναλλαγή πλέον με μετρητά. Και λέω, δεν μπορεί. Κάποια στιγμή, μία από τις χιλιάδες συναλλαγές
0: ναι.
1: θα χτυπήσει για ένα κατοσταρικάκι στο κλήρωση.
0: Μα δεν πάμε για το κατοσταρικάκι.
1: Ρε παιδί μου, ας βγει.
0: Βλέπεις, Γιώργη, είναι και δεν είναι. Ο άνθρωπος είναι χαμηλό, ταπεινό χαμομηλάκι. Δεν είναι, καρδούλα μου.
1: Γίνια.
0: Με το κατοστάρικο, δεν μιλάμε ότι έχει πολλά περισσότερα χρήματα, καρδούλα μου. Δεν, μην αρχίσει τα κατοσταρικάκια, εδώ έχει πολύ περισσότερα.
1: Έχεις κερδίσει ποτέ 100 ευρώ.
0: Δεν έχω κερδίσει τίποτα. Και τις κάτι χρονιές που κέρδισα το φλουρί σε τρεις φορές, όπου όποια πίτα κοβότανε, κέρδιζα το φλουρί. Δεν θες να ξέρεις τι χρονιά ήταν.
1: Να σου πω, δεν συμμετέχω σε πίτες. Γι' αυτό το λόγο.
0: Ναι, δεν θες να ξέρεις τι χρονιά ήταν.
1: Γιατί όλοι νομίζουν ότι είναι τυχερή χρονιά.
0: Δεν είναι. Εντάξει. Όταν λέμε. Με χτυπούσε σαν τον αέρα. Τα
1: ναι,
0: φύλλα.
1: Ναι,
0: πα.
1: Λοιπόν, ποιοι θα λάβουν λέει το βάουτσερ για να αγοράσουν τρόφιμα ανά το σχέδιο της κυβέρνησης.
0: Κάτσε να τη δούμε τη Real τότε, μια και ναι. την έπιασες. Είναι ευκαιρία να πάρετε τη Real News της Κυριακής. Είναι μια, πραγματικά ένα πολύ πλούσιο φύλλο με αποκαλύψεις, με δυνατές υπογραφές και με θέματα που θα τα συζητάμε όλη την εβδομάδα. Αυτό είναι το βασικό θέμα που σας είπε ο Μανώλης. Ποιοι θα λάβουν το βάουτσερ για να αγοράσουν τρόφιμα όλο το σχέδιο της κυβέρνησης. Είναι 200.000 νοικοκυριά, μεγάλος αριθμός. Η ενίσχυση θα δοθεί μέχρι το τέλος φθινοπόρου. Εξετάζονται αναδρομικές καταβολές έως 1.200 ευρώ στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες με πρώτους τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Επίσης, η επιταγή θα αφορά αποκλειστικά αγορές για βασικά είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης σε σούπερ μάρκετ, φούρνους, οπωροπολία και λοιπά καταστήματα τροφίμων. Και το πρόγραμμα ξεκινά από περίπου 40 ευρώ το μήνα για κάθε μονοπρόσωπο νοικοκυριό και αυξάνεται κλιμακωτά ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας και των προστατευόμενων τέκνων.
1: Ναι, είναι ενδιαφέρον. Προφανώς είναι προεκλογικό.
0: Καλά, εννοείται.
1: Ναι. Αυτό το οποίο με ενοχλεί περισσότερο είναι το ότι δεν ξέρω τι διάρκεια θα έχει. Δηλαδή, θα
0: έχει
1: το δώσω.
0: Και αναδρομική ισχύ από ό,τι είδες.
1: Ναι, παιδί μου, θα το δω. Ναι, οι αναδρομικές καταβολές τώρα στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Δηλαδή, αυτά τα χρήματα, καλό θα ήταν να μην είναι μόνο φέτος. Αυτό θέλω να πω.
0: Α, να είναι πάγια.
1: Ναι.
0: Αυτό λες. Μπορεί να είναι πάγια.
1: Για όσο διαρκεί η κρίση, γιατί η κρίση δεν πρόκειται να περάσει φέτος. Ούτε θα πέσουν
0: είναι, πλησιάζουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και εκεί ανοίγουν οι κουμπαράδες, όπως ξέρεις. Μπορεί αυτό να γίνει ένα πάγιο μέτρο. Μπορεί.
1: Μακάρι.
0: Είναι και εκλογική χρονιά, μην το ξεχνάμε.
1: Μα γι' αυτό το λέω.
0: Να δούμε και τα άλλα θέματα της εφημερίδας.
1: Ναι, επίσης για τις ρυθμίσεις για όλα τα χρέη σε δημόσιο και τράπεζα, τέσσερις ρυθμίσεις. Έχει ένα αναλυτικό οδηγό η Real News στο Real Money. Το ένθετο αναλυτικός οδηγός για τον εξοδικαστικό μηχανισμό της 24, της 48 και της 72 δόσης. Περισσότερες από 7.000 αιτήσεις σε 3 εβδομάδες. Η πλατφόρμα έχει ανοίξει τώρα αυτές τις 3 εβδομάδες.
0: Πολλές αιτήσεις είναι 7.000.
1: Θα σου πω όμως τώρα τι γίνεται. Και ίσως να το δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Έχει κάποια πραγματάκια τα οποία πρέπει να προσέξουν όσοι ενδιαφερόμενοι και θα τα βρουν και μπροστά τους δηλαδή. Μπορεί να χρειαστεί να κάνουν 2 και 3 ρυθμίσεις για να μπορέσουν να μπουν. Πρέπει να έχεις εξοφλήσει τα τελευταία 2 χρόνια για να μπεις στη ρύθμιση των 72.
0: Να έχεις εξοφλήσει.
1: Ναι, ή να τα ρυθμίσεις.
0: Να τα ρυθμίσεις άλλο.
1: Άρα δεύτερη ρύθμιση.
0: Δεύτερη ρύθμιση. Ρύθμιση στη ρύθμιση εννοείς, έτσι.
1: Όχι, μία ρύθμιση ή τα δύο τελευταία χρόνια,
0: ναι,
1: για να ρυθμίσεις τα προ του 2025 σε 72 δόσεις.
0: Α, ναι.
1: Είναι μέχρι το 2000, μέχρι και το...
0: Το 23 δεν είναι. Μέχρι το 23 δεν είναι.
1: Όχι, είναι μέχρι το 20, νομίζω μέχρι το 24, το δούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα δεύτερη ρύθμιση. Έπρεπε να είσαι εκτός ρύθμισης μέχρι κάποια ημερομηνία για να μπορέσεις να μπεις στις 72. Άρα όσοι διατηρούσαν τη ρύθμισή τους δεν μπορούν να μπουν. Και αν τη χάσουν τώρα, δεν μπορούν να μπουν στις 72. Υπάρχουν διάφορες καραμπόλες.
0: Α, το ένα ακυρώνει το άλλο, λες.
1: Ναι.
0: Άρα αυτό δεν μπορεί να το κάνεις μόνος σου. Πρέπει να πάρεις μια συμβουλή από κάποιον ειδικό. Γιατί
1: πρέπει
0: θα...
1: κάποιος να το κάνει.
0: Κάποιος να το κάνει, γιατί
1: εγώ,
0: θα κάνεις.
1: Εγώ, που έχω δύο ρυθμίσεις, την 120, την οποία την έχω σώσει μέχρι στιγμής.
0: Ναι. Και την παλιά 120, λες.
1: Ναι, ναι. Είμαι γύρω στο 80 τόσο.
0: Α, έχεις προχωρήσει πολύ.
1: Ναι, έχω προχωρήσει πολύ.
0: Γιατί με... έχει προχωρήσει και ο χρόνος πολύ πέσει.
1: Ναι.
0: Πολύ πέσει.
1: Λοιπόν, αλλά είχα κάνει και την 72 του κορονοϊού.
0: Ναι, αυτή δεν τη θυμάμαι.
1: Ναι, αυτή λοιπόν μου έχουν μείνει 10 δόσεις. Στην 10η δόση που ήταν τον προηγούμενο μήνα, στην 11η, για μία μέρα έχασα, την έχασα. Τρεις μήνες τώρα καταθέτω χρήματα. Δεν με έχει πετάξει εκτός ρύθμισης, αλλά δεν μου αφαιρεί από το ποσό.
0: Δεν αφαιρεί,
1: όχι.
0: Σταματάει.
1: Ναι, και προσπαθώ να δω πού πάνε τα λεφτά που βάζω και ακόμα δεν μου έχει απαντήσει κανείς.
0: Ναι. Τα παίρνει τα λεφτά πάντως. Συνεχίζει κανονικά, παίρνει τα λεφτά.
1: Από τη στιγμή που κάνω εγώ κατάθεση, τα παίρνει. Αλλά το θέμα είναι που πάνε. Γιατί δεν μειώνονται ούτε οι οφειλές τωρινές.
0: Αυτός ποιος μπορεί να σου απαντήσει.
1: Έλα, πες μου εσύ. Έχω επικοινωνήσει με όποιον είναι δυνατό, ψάχνουν να βρούνε.
0: Κάνεις ένα κουμπαρά άλλο εσύ.
1: Ναι.
0: Τι ωραία. Κάνεις ένα κουμπαρά και θα σου βγει ξαφνικά μπροστά σου ένα κουμπαρά από το πουθενά.
1: Ναι, επίσης πολύ ενδιαφέρον είναι το ότι υπάρχουν επιστροφές που πρέπει να τις αιτηθείς. Εγώ δεν έχω. Για να τις πάρεις. Γίνονται μπάνκα δηλαδή. Αν είναι μεγάλα τα ποσά.
0: Ναι, δεν τα ξέρω αυτά γιατί δεν ξέρω, έχω μπει σε καμία ρύθμιση.
1: Όχι, όχι, στις επιστροφές χρημάτων από την εφορία.
0: Δεν έχω πάρει επίσης ποτέ. Ναι.
1: Ούτε εγώ έχω πάρει, αλλά έτυχε σε δικό μου άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος μου λέγε, ρε, εσύ έχω επιστροφή, δεν παίρνω τα χρήματα.
0: Γιατί?
1: Ρε, εσύ έχω... Δεν ήξερα. Μπήκα λοιπόν μέσα στο σύστημα και είδα ότι είχε 3 χρόνια επιστροφή, τα οποία υπήρχαν εκεί παρκαρισμένα.
0: 3 χρόνια.
1: Επικοινωνήσαμε και έπρεπε να κάνει αίτηση για να του καταβληθούν.
0: Είδες να ξαφνικά βρέθηκε με χρήματα.
1: Ναι, αλλά τα 3 χρόνια δεν ήταν έντοκα. Ήταν παρκαρισμένα.
0: Α, δεν ήταν έντοκα.
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Εντάξει, έχει πολύ ενδιαφέρον, αλλά νομίζω ότι, Μανώλη, κοίταξε, ο καθένας μόνος του, ούτε και εγώ μπορώ να το κάνω αυτό, ούτε και εσύ. Κάποιος πρέπει να σε συμβουλεύσει
1: θέλει,
0: για να το κάνει.
1: Λογιστή, δικηγόρο, δεν ξέρω.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: δεν
1: θέλει
0: είναι
1: άνθρωπο
0: που να ξέρει.
1: Που να δουλεύει τα συστήματα και να μπορεί να μπει, να ψάξει και να ρωτήσει.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Δηλαδή, ακόμα και εμείς, ας πούμε, που σηκώνουμε το τηλέφωνο και μιλάμε με 5 ανθρώπους, δεν απαραίτητο θα βρεις άκρη.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε κιόλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα άλλα τα θέματα της εφημερίδας Real News που κυκλοφορεί σήμερα. Η χειρή απάντηση στη γαλάζια πατρίδα, κίνηση μάτι γαλλική συμμετοχή, η είσοδος του γαλλικού επενδυτικού ομίλου στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με την εξαγορά του 66%. Της Great Sea Intercorrector επιταχύνει την υλοποίηση των εργασιών φέρνοντας σε δυσχέρεια την Άγκυρα και ανατρέποντας τους αναθεωρητικούς σχεδιασμούς της. Η ανακοίνωση της συμφωνίας υποχρεώνει τη Λευκοσία να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για το τμήμα της διασύνδεσης που της αναλογεί, με το Παρίσι να παρακολουθεί κάθε στάδιο της διαδικασίας.
1: Μάλιστα. Έρχονται επενδύσεις 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο 2028 για την ενέργεια. Ρήτρα διαφυγής, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης ετήθηκε στην Κομισιόν την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα τα οποία ενισχύουν την ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας. Ενδιαφέρον, αναμένεται βέβαια να δούμε το αποτέλεσμα της αίτησης προς την Κομισιόν.
0: Ναι, είναι πολύ σπουδαίο αυτό, αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό που θα μετρήσει. Και το θέμα που εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ, έχει 8 κορυφαίους ειδικούς επιστήμονες ζητούν μέσω της Real News αναθεώρηση του σχεδιασμού για τις πυρκαγιές. Αλλάξτε τα όλα για να καταλάβετε ποιοι μιλούν. Είναι οι κύριοι Γιάνναρος, Δημητρακόπουλος, Διακάκης, Ζερεφός, Καρτάλης, Λέκας, Σταματόπουλος και Συνολάκης. Κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την εφιαλτική απειλή των Mega Fires, συνιστούν την άμεση θωράκιση των δασών και τη ριζική ανατροπή στον τρόπο δόμησης. Είναι 8 από τους κορυφαίους επιστήμονες που έχει η χώρα.
1: Ναι. και το μακάβριο μυστικό του Μίστρα, γιατί ο 55χρονος άνδρας κρατούσε επί χρόνια σε καταψύχτη τη σώρα του πατέρα του, οι αντιφάσεις και η παθολογική αγάπη για τους γονείς του. Το παθολογική αγάπη το έχει εισαγωγικά νομίζω καλώς, διότι άκουσα και τον ίδιο, άκουσα και τον δικηγόρο του, διάβασα μάλλον αυτά που είπε ο ίδιος και άκουσα τον δικηγόρο του. Εντάξει τώρα εδώ πέρα. Παθολογική αγάπη,
0: τώρα
1: ναι.
0: Τώρα δεν είναι παθολογική αγάπη, ο άνθρωπος είναι άρρωστος, δεν είστε καλά του, δηλαδή δεν είναι.
1: Ναι, αλλά έπαιρνε και τη σύνταξη.
0: Έπαιρνε και τη σύνταξη.
1: Οπότε, εντάξει.
0: Ναι, δεν είναι μόνο αγάπη.
1: Έτσι.
0: Ναι. Τσεπάτη αγάπη, τσεπάτη.
1: Ναι, αυτό δηλαδή.
0: Τσεπάτη, ρε, τσεπάτη, ναι.
1: Παθολογική αγάπη, αλλά παίρνει και τη σύνταξη.
0: Ναι.
1: Κόψει τη σύνταξη και συνέχισε να αγαπάς, ξέρω εγώ. Είναι λίγο σκληρό, έτσι. Όχι, να σου πω. Δεν μπορώ, όταν τα ακούω τρελαίνομαι.
0: Ναι, μπρο, δεν είναι αγάπη αυτό τώρα. Τώρα πρέπει κάτι να πει υπερασπιστική γραμμή, πρέπει να πει κάτι και ο δικηγόρος. Τι αιτιολογία μπορείς να βρεις σε έναν άνθρωπο που είχε τον πατέρα του κάτω?
1: Ότι είναι ψυχικά ασταθής.
0: Ναι, αλλά μετά δεν θα μπορεί να ξέρεις, θα πρέπει να κάνει και εγκλεισμό. Ενώ τώρα δεν είναι εγκλεισμός στο ψυχιατρίο. Και ο εγκλεισμός στο ψυχιατρίο μπορεί να φέρει συνέχιση του εγκλεισμού στο ψυχιατρίο. Δηλαδή, είναι απαραίτητο ότι θα βγεις μετά.
1: Μα να σου πω κάτι, τον είχε 2,5 χρόνια στον πάγο.
0: Ναι, στον
1: πάγο. Και έπαιρνε τη σύνταξη. Τι παθολογική αγάπη. Εντάξει τώρα. Δεν είμαστε και δικαιοσύνη, βέβαια, αλλά. Εν πάση περιπτώσει. Α, όπου λέει και να βγάλει τη φωτό ο Κώστο. Κώστας, α, Γιάννης. Κώστο, ναι, είναι το mail.
0: Τι λέει?
1: Το ίδιο άθλιο αποτέλεσμα θα έχει.
0: Ναι.
1: Ενώ η ίδια λύση στο Gov Wallet είναι πολύ καλύτερη.
0: Ποιος το λέει, ποιος μας συμβουλεύει, επιτέλους.
1: Ο κύριος Γιάννης λέει ότι όπου και να βγάλει. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γιάννη.
0: Καλημέρα κύριε Γιάννη.
1: Όπου και να βγάλεις, λέει, τη φωτό, το ίδιο άθλιο αποτέλεσμα θα έχει. Ενώ η ίδια στο Gov Wallet είναι πολύ καλύτερη. Προφανώς φαίνεται καλύτερη στο Gov Wallet. Και με το που τυπώνεται στην.
0: Σώσε μας, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Μην μας μείνει αυτό το πράγμα και το κυκλοφορούμε και μας δάνει ταυτότητα. Θα λέω ότι δεν έχω.
1: Καλημέρα από Δροσιά Χαλκίδας.
0: Α, καλημέρα, καλημέρα.
1: Ερμής.
0: Καλώς τους έναν.
1: Γεια σας.
0: Καλώς τους έναν.
1: Έχεις εδώ και το συνονόματο. Σας εκτιμώ βαθύτατα, κυρία Μπιζόγλη. Αποτελείται μια από τις πιο αξιοπρεπείς παρουσίες στον χώρο της δημοσιογραφίας σε βάθος χρόνου. Χωρίς να ξέρω το συνονόματο. Να είστε καλά.
0: Τον ευχαριστούμε
1: καλό
0: πάρα
1: καλό
0: πολύ.
1: Καλό καλοκαίρι και καλή ξεκούραση όποτε. Καλά το λέει το όποτε.
0: Εύη μου, καλημέρα, καλημέρα γλυκιά μου. Η Εύη, η φίλη μου. Εγώ βάζω και τους φίλους μου και στέλνω, να ξέρεις, ε.
1: Αλήθεια.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Εγώ δεν έχω φίλους.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα με σένα. Εγώ οι δικοί μου τους βάζω και στέλνουν και αυτοί. Κατάλαβες, οπότε αυγατίζουν τα μηνύματα.
1: Δεν κάνεις, λέει, δήλωση για επιστροφή, αρκή, καταγραφή, IBAN, μην παραπλανάς. Κύριε Γρηγόρη, επιτρέψτε μου, άνθρωπος σας λέω, δικός μου, 3 χρόνια ήταν παρκαρισμένες οι επιστροφές του, δεν είναι παραπλάνηση. Και έκανε δήλωση και έκτοτε γίνονται κανονικά, το IBAN ήταν κανονικά καταγεγραμμένο. Ήταν περασμένες όλες οι επιστροφές.
0: Καλημέρα και στον Παράσχο, τον καλό μας Παράσχο, που πάντα μας στέλνει και τις ωραίες του φωτογραφίες. Α, τι ωραία φωτογραφία με τα σταφύλια σου είσαι. Τι ωραία.
1: Α, ωραία είναι αυτή.
0: Ναι, α, και τι ωραία και τα σταφύλια. Κόκκινο σταφύλι, ωραίο.
1: Συγγνώμη, έχει κάνει και τατουάζ σταφύλια. Ναι.
0: Έχει κάνει και τατουάζ και τι ωραίο τατουάζ.
1: Μπλε. Θες να πεις κάτι και σηκώνεις χέρι. Ένα λεπτό.
0: Ναι. Ότι είναι εδώ μαζί μας και δεν του δίνουμε σημασία.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό. Είχαμε με τόσο φόρα για τη δουλειά και τον αφήσαμε λίγο στην απέξω. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Δεν είναι.
1: Σωστό.
0: Δεν παίζει έτσι. Του άλλου στο τροχαίο στο Λαγωνί, το λέγαμε τον Γεωργή νωρίτερα, του είδε τι κάνανε.
1: Ναι.
0: Τον είδε στον άλλο. Έκανε αναστροφή στο ρήμπα. Σαν ιδέα. Σαν ιδέα, έτσι πως το σκέφτηκε.
1: Συζητούσαμε κάτι χθες για τις αναστροφές γενικώς και στην Κρήτη και από εδώ και από εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι. Αναστροφή στο ρήμπα. Λέει, του κάνανε αλκοτέστ, δεν είχε τίποτα. Ήταν μια χαρά κανονικά. Αλλά πρώτα το σκέφτηκε, σου λέει: εδώ καλά είναι το σημείο. Ας κάνω μια αναστροφή στο ρήμπας.
1: Ανοιχτοσιά είναι.
0: Ανοιχτοσιά είναι εδώ.
1: Χωράω.
0: Κάτω είναι η θάλασσα. Ας κάνω εδώ. Και πήρε κανένα δυο μαζί. Δυο δηλαδή για την ακρίβεια.
1: Ναι, δεν το. Ναι.
0: Πήρε τη μηχανή της Δίας μαζί. Την έκανα την αναστροφή πάντως.
1: Και πάλι καλά.
0: Και πάλι καλά, ε.
1: Και πάλι, να σου πω. Δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερα.
0: Ξέρεις, είναι ένα σημείο που. οι μεγαλύτεροι έχουμε μεγαλώσει με το αυτό το κομμάτι του ρήμπας που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και είχαμε τροχιά δυστυχήματα από τότε που είμαστε μικροί.
1: Όταν υπήρχε το ρήμπας.
0: Ναι.
1: Γιατί γινόταν τις τρελές.
0: Θυμάσαι τώρα, τότε.
1: Ναι.
0: Και λέγαμε αυτό, το κομμάτι αυτό είναι επικίνδυνο και επικίνδυνο και επικίνδυνο και επικίνδυνο. Φαίνεται οι νέες γενιές δεν το ξέρουν ότι είναι επικίνδυνο. Και κάνουν την αναστροφούλα τους. Θες να φύγουμε, Γιώργη? Εντάξει, λοιπόν, πάμε.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
4: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
3: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
4: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
5: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
6: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
5: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη
6: My Nutri Health.
5: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
6: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
5: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
6: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
5: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
6: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
5: Τηλέφωνο 26820-29094.
6: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
7: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
8: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
7: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
8: Ποιος Ανδρέας?
7: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
8: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
7: Τι εννοείς?
8: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
7: Ναι.
8: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
9: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
10: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
9: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
10: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
9: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
11: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
12: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
13: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
12: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
13: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
14: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
13: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
14: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
13: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
14: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
13: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
14: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
13: Τηλέφωνο 2682-089-100.
15: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη, Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Μαγειρεύουν πάλι αύριο.
16: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
8: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
16: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
8: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
16: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
8: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
17: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας με τον τρόπο σας, γιατί και εμείς θέλουμε παρέα, γιατί και εμείς θέλουμε να νιώθουμε ότι είμαστε μια μεγάλη παρέα εδώ στο Real FM με το Μανώλη Παρδάλη και θα είμαστε μαζί μέχρι τις... Μέχρι τη μία, ναι. Λέει ο Γιάννης ο Αντιλέκης, και δεν το ήξερα αυτό, δεν το είδα Γιάννη, γιατί έγινε αργά και δεν το ήξερα, ότι ο άνθρωπος που έκανε την αναστροφή είναι Γερμανός. Δεν το ήξερα. Τώρα από σένα το λέω, θα το δω το ρεπορτάζ, γιατί αναγκαστικά θα το παίξω και το βράδυ. Δεν ήξερα ότι ήταν ξένος. Νόμιζα ότι ήταν Έλληνας.

0: Καλημέρα στη Δήμητρα. Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ προσωπικά σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ο Δημήτρης λέει ότι ο Πρωθυπουργός τον Οκτώβριο του 2025 εγκαινίασε 3 σύγχρονα ελικόπτερα συντονισμού πυρκαγιών, λέει, και τύπου Diamond, τα οποία δεν έχουν λειτουργήσει ακόμα γιατί δεν έχουν προσληφθεί πιλότοι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους θανάτους από τη σύγκρουση. Αυτό συμβαίνει παντού. Λέει, ας πούμε, ότι συμβαίνει και σε άλλους τομείς, στην υγεία, στις προσλήψεις εκεί κτλ. Για τα ελικόπτερα συντονισμού, αυτά που πρέπει να συντονίζουν τις πυρκαγιές όταν σε εξέλιξη, υπάρχει ένα ελικόπτερο ή δύο ελικόπτερα αναλόγως το μέτωπο, την ένταση, το μέγεθος. Υπάρχουν τα ελικόπτερα που συντονίζουν τα υπόλοιπα πτυτικά μέσα. Μανώλης εδώ,
1: Γερμανός λέει αυτό.
0: Ναι, αυτό είπα. Δεν το είχα δει. Αυτό το είδε ο Γιάννης και το λέει.
1: Βέβαια, θέλω να σου πω ότι αυτό δεν σημαίνει κάτι.
0: Τίποτα. Τίποτα. Απλά είναι ένα στοιχείο του ρεπορτάζ το οποίο είναι σημαντικό.
1: Είναι.
0: Δεν είναι.
1: Λέω δεν σημαίνει κάτι γιατί.
0: Συμφωνώ.
1: Έχουμε την τάση να ξεχωρίζουμε, το λέω για τον Γιάννη τώρα. Mm. Γιατί και ο Γερμανός, ξέρεις, δεν ξέρω κατά πόσο θεωρεί τα λόγια στη χώρα μας.
0: Έλα.
1: Όχι. Α, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι. Άλλο να μιλάς για Γερμανό, άλλο να μιλάς για άλλο δαπό, πώς τον έχει. Πολλοί κόσμοι στο μυαλό.
0: Κατηγοριοποίηση εννοεί.
1: Αυτό εννοώ.
0: Ναι, με συνειδητά ή ασυνείδητα. Σωστό, έχει δίκιο σε αυτό.
1: Αυτό το λέω.
0: Επειδή είμαστε Ευρωπαίοι εμεί, έτσι.
1: Ναι, επειδή έχουμε ξεχωρίσει του παραβάτε σε αλλοδαπού και γηγενεί.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι, δεν ξέρω αν το Γερμανό το θεωρούμε αλλοδαπό. Γι' αυτό το λέω. Δεν το λέω για το Γιάννη.
0: Όχι.
1: Γενικώ στη συνείδηση του κόσμου.
0: Δηλαδή, μπορεί, ξέρει, την παρουσίαση ενό γεγονότο, όταν είναι αλλοδαπό παραβάτη, ο οποίο αυτή η κατηγορία που ξέρει εσύ και ξέρω κι εγώ και ξέρει και ο κόσμο. Θα το πεις αλλοδαπό. Εάν είναι Γερμανός, θα πεις Γερμανός.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το λέω, επειδή υπάρχει μια κατηγοριοποίηση και επειδή παίρνει μπάλα όλο τον κόσμο, πράγμα το οποίο εγώ διαφωνώ απολύτως.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Κυρίως διότι αυτούς που παίρνει μπάλα, στην πλειονότητά τους είναι Έλληνες πολίτες. Υπάρχουν και αλλοδαποί, όντως.
0: Ναι. Υπάρχουν.
1: Έτσι. Και, αλλά ναι, ρε παιδί μου, ο Γερμανός, ο Γάλλος, ο Ιταλός.
0: Άλλο βάρος.
1: Είναι intellectual κατάσταση.
0: Μίλα μου γι' αυτό.
1: Κάνει, ρε παιδί μου, μια παράβαση, αλλά ξέρεις, είναι ευρωπαϊκή παράβαση.
0: Ναι, είναι ευρωπαϊκή γι' αυτό. Έχεις δίκιο, σου λέω. Μα στην παρουσίαση ενός γεγονότος, όταν είναι αλλοδαπός η κατηγορία που ξέρεις, λέγεται αλλοδαπός. Παύλα, βάζεις και μια χώρα από αυτές τις Μέσης Ανατολής. Ποια χώρα είναι,
1: είναι μια ευχάριστη φιλία. Γερμανός. Ο παραβάτης ήταν Γερμανός. Και τα αφήνεις εκεί.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Σαν μπιζουδάκι.
0: Σαν μπιζουδάκι.

0: Γιάννης ο αντιλαϊκιστής δεν υπάρχει, έτσι. Είναι όταν λέμε η ενημέρωση έχει πρόσωπο.
1: Ο Γιάννης, ξέρεις, έτσι.
0: Είναι το μόνιμο, έχει πρόσωπο. Είναι μπράβο, Γιάννη μου. Μπράβο.
1: Ο Γιάννης είναι το μόνιμο μπιφ μου.
0: Α, ναι.
1: Εκτός αν συζητάμε για ποδοσφαιρικά.
0: Εκεί τα βρίσκεται.
1: Όχι. Αλλά είμαστε πιο. Κρατάμε πιο χαμηλά την μπάλα.
0: Μάλιστα.

0: Ο Τόρπι πάει να αγοράσει και τη Real News τώρα. Μας ακούει. Καλημέρα, Τόρπι. Να σε καλά. Και στη φίλη την Παναγιώτα. Καλημέρα, Παναγιώτα. Και στο φίλο Λεωνάρδο που είναι σταθερός πάντα εδώ, μας ακούει, καλημέρα.
1: Του Παναγιώτη το μήνυμα το διάβασες που λέει ευάλωτος κοινωνικά?
0: Όχι, όχι, τώρα το είδα.
1: Η ευάλωτος κοινωνικά είναι όποιος δηλώνει 3.000 ευρώ, ωραία, δουλεύω μαύρα στα κτήματα στο χωριό, βγάζω 200 με 300 τη μέρα, δηλαδή έχεις με 9.000. 200 με 300 τη μέρα που βγάζετε?
0: 200-300 ευρώ την ημέρα.
1: Εντάξει, στο κτήμα βέβαια είναι σκληρή δουλειά, να το συζητήσουμε λίγο, κύριε Παναγιώτη. Είστε μακριά κοντά.
0: Καλά, είναι πολύ. να το δούμε
1: να
0: το πράγμα.
1: Να το δούμε λίγο.
0: Εντάξει, δούμε είναι λίγο πάρα θετικά. Πολύ σκληρή δουλειά. Κατά από όλες τις συνθήκες, καιρικές συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες.
1: Αλλά 2 με 3 εκατοστάρικα τη μέρα, 6 με 9 το χρόνο, είναι λεφτά.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Αν είναι αλήθεια, δηλαδή αν το καταλαβαίνουμε καλά, εννοώ, κύριε Παναγιώτη, το μήνυμα.
1: Ναι,
0: αν
1: έχω
0: το...
1: λέει και 4 παιδιά, σούπερ. Ναι.
0: Να σας ζήσουνε. Είναι ωραίο πράγμα κανείς να έχει τόσα πολλά παιδιά.
1: Είναι ωραίο πράγμα,
0: πολύ
1: είναι
0: ωραίο,
1: ναι.
0: Πράγμα, πάρα πολύ ωραίο. Και μιλάει ένας άνθρωπος που δεν έχει παιδιά, οπότε μπορεί να μιλήσει.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
2: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
3: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
2: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
3: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
3: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820 89 720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
4: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
5: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
4: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
6: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
2: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
3: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
3: μονωτικά και στεγανοτικά
2: χρώματα,
3: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
2: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
3: υδραυλικά,
2: μηχανήματα κήπου,
3: κυγκαλερίας,
2: είδη μπαρμπεκιού.
3: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
2: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820 29 665.
2: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
3: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
7: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
8: Ζυγκίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
9: Radio Preveza, Real FM και το Σαββατοκύριακο η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
10: Σελντόρφ, ακούει Real FM και τρώει καρπούζι.
11: Ωραία εικόνα είναι. Ναι, εντάξει. Πολύ ωραίο. Μ' αρέσει και εμένα το καρπούζι. Βέβαια το πρωί όχι τόσο πολύ, αλλά μ' αρέσει και εμένα.
10: Κοίτα, το καρπούζι.
11: Ναι. Πες είναι... μου τώρα τη θεωρία σου για να σε ακούσω.
10: Είναι ένα, θα σου πω.
11: Θεωρία 1.101.000.
10: Ας ξεκινήσουμε ναι. τη θεωρία φρούτα.
11: Ναι.
10: Φρούτο απλό, εύκολο και ωφέλιμο. Μπανάνα. Δεν χρειάζεται τίποτα.
11: Ούτε,
10: δεν χρειάζεται ούτε καν ψυγείο.
11: Ναι, εντάξει, αλλά πρέπει για να φας μπανάνα, πρέπει να έχεις κάτι περπατήσει, αθληθεί. Αυτό το πράγμα που τρώμε μπανάνες δίχως αύριο δεν έχει νόημα.
10: Δεν πάω στο όφελος. Πάω στην ευκολία.
11: Α, μάλιστα. Στην ευκολία. Για προχώρα. Γιατί αλλιώς.
10: Πεπώνει. Το κόβω.
11: Πέφτει βαρύ, βέβαια.
10: Ναι. Το κόβω στα τέσσερα, αλλά το καθαρίζω μέσα σε ένα λεπτό.
11: Προχώρα.
10: Καρπούζι.
11: Ναι.
10: Γιατί ο Θεός καταράστηκε τον άνθρωπο και μοίρασε τα σπόρια ολούθε μέσα στο φρούτο.
11: Θα τρώω κάποτε. Ναι, για προχώρα.
10: Εντάξει, να σου πω.
11: Μ' αρέσουν τα σπόρια.
10: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι. Θες να φας λίγο.
11: Ναι.
10: Δηλαδή να δαγκώσεις και να μην βρεις καρπό.
11: Ναι, εντάξει, γίνεται τώρα. Το καθαρίζεις λιγάκι. Είσαι και τεμπελόσκυλο, προχώρα. Άλλο.
10: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
11: Βγάτα τα κουκουτσάκια.
10: Επίσης.
11: Άνθρωπο να σου καθαρίζει τα κουκουτσάκια.
10: Όχι, δεν θέλω, εντάξει, για να μας θέλω. Επίσης, ποτέ μου δεν κατάλαβα τι εστί φρούτο ρόδι.
11: Δεν σ' αρέσει το ρόδι.
10: Θα σου πω.
11: Εγώ τρελαίνομαι.
10: Ναι, άκου να δεις κάτι. Μιλάμε για ένα τεράστιο κουκούτσι που έχει μέσα εκατοντάδες άλλα μικρά κουκούτσια. Αυτό είναι.
11: Αλήθεια είναι αυτό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το ρόδι.
10: Ναι.
11: Το θεωρώ τον καρπό των θεών δηλαδή.
10: Ρε παιδί μου, ναι, είναι
11: δώρο, είναι δώρο,
10: ναι.
11: Είναι δώρο. Και για όλα, ε.
10: Γι' αυτό και βρέθηκαν αυτοί οι καλοί άνθρωποι που το φτιάχνουν χυμό.
11: Και χυμό είναι εξαιρετικό, πίνω πάρα πολύ χυμό.
10: Έτσι,
11: αλήθεια.
10: Που το φτιάχνουν χυμό. Οπότε και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι.
11: Προχώρα, άλλο φρούτο.
10: Άλλο φρούτο. Σε αυτή τη λογική.
11: Υπάρχουν τα περίκοκα, οι γερμάδες.
10: Εντάξει, αυτά έχουν ένα πυρήνα, δεν είναι.
11: Ναι.
10: Εύκολο.
11: Εύκολο. Ναι.
10: Εύκολο. Οριακά. Επίσης, ποτέ μου δεν κατάλαβα για ποιο. Το κεράσι, εντάξει.
11: Ναι. Το ακτινίδιο.
10: Κοίτα να δεις το ακτινίδιο.
11: Σταφύλι.
10: Το σταφύλι.
11: Το αγαπώ πάρα πολύ.
10: Το σταφύλι το αγαπώ πάρα πολύ. Έχει πάρα πολλές θερμίδες και έχει πολύ ζάχαρο.
11: Έχει πολύ.
10: Έχει δηλαδή η περιεκτικότητά του σε ζάχαρη είναι πάρα πολύ μεγάλη.
11: Πολύ ψηλή.
10: Θέλει
11: αλήθεια,
10: πολύ
11: είναι.
10: Προσοχή.
11: Ναι, εγώ το αγαπώ πάρα πολύ.
10: Το ακτινίδιο δεν είναι για όλους. Το περίβλημά του, το οποίο το καθαρίζουμε βέβαια.
11: Το καθαρίζουμε, ναι.
10: Ναι. Απλά επειδή πολλές φορές μπορεί κάτι να μείνει γιατί δεν.
11: Αυτό
10: είναι...
11: το χνουδάκι λες.
10: Ναι, ναι, ναι.
11: Ναι.
10: Άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να αναπτύσσουν αλλεργίες ή οτιδήποτε. Είναι πολύ επικίνδυνο. Επίσης, ξέρεις ότι βοηθάει πάρα πολύ το έντερο.
11: Ναι, αλήθεια.
10: Έτσι, και γενικά πρέπει να είναι προσεκτικοί άνθρωποι.
11: Στην
10: οποίοι...
11: κατανάλωση.
10: Ναι,
11: ναι,
10: στην
11: ναι.
10: κατανάλωση.
11: Ναι, που έχουν μια ευπάθεια. Μια
10: ναι, είναι πολύ, πολύ ωφέλιμο ως φρούτο και αν είναι και γινωμένο είναι και πολύ νόστιμο. Επίσης, δεν μπορώ να καταλάβω τη διαφορά μεταξύ του μάγκο και του air mango.
11: Το air mango δεν το ξέρω ούτε εγώ.
10: Θα σου πω, το μάγκο έχει 6 ευρώ και το air mango έχει 16. Ρώτησα και έμαθα.
11: Είναι
10: το μάγκο, ναι. Τον 6 ευρώ πρέπει να το πάρεις.
11: Είναι ωραίο, έχω δοκιμάσει.
10: Και να το αφήσεις να γίνει. Το air mango έρχεται αεροπορικός, γινωμένο, έτοιμο να φαγωθεί.
11: Αυτό, προς κατανάλωση.
10: Αυτό το πληρώνεις.
11: Λες το αβοκάντο που είναι τα γινωμένα και τα μη.
10: Αυτό το πληρώνεις 10 ευρώ παραπάνω.
11: Δεν το ήξερα.
10: Ούτε εγώ το ήξερα.
11: Καλά, πόσοι τρώνε μάγκο όμως, μωρέ παιδάκι.
10: Κοίτα,
11: μου.
10: Για να το φέρουν και να το πουλάνε τόσο πάει να πει ότι κάποιοι τα αγοράζουν.
11: Ότι κάποιοι τα αγοράζουν, ναι, αλλά δεν είναι ένα είδος, ένα φρούτο που είναι προς κατανάλωση.
10: Ναι, εσχάτως δε έμαθα ότι υπάρχει ανάλογη κατηγορία και, στο, και στον ανανά. Οπότε τι έκανα. Πήγα σε γνωστό μαγαζί και πήρα το κόλπο που καθαρίζει τον ανανά. Για να μην τον παίρνω έτοιμο κομμένο.
11: Και καλά, εντάξει, είναι εύκολο αυτό. Δεν είναι,
10: μετά
11: είναι...
10: τη δεύτερη προσπάθεια κόβεται μια χαρά.
11: Ναι, είναι ωραίο σου ρελάς. Πολύ ωραίο, ωραίο.
10: Κόβεται μια χαρά.
11: Ωραίο φρούτο. Εντάξει.
10: Έτσι, θέλω δε να σου πω ότι έχουν, κυκλοφορούν πλέον και καρύδες με καλαμάκι.
11: Τώρα μην το κορυφώνεις πια και εσύ το. Δεν είσαι αγάπη μου στα Φίτζι.
10: Όπως
11: εδώ
10: βλέπεις,
11: είσαι μαρούση γωνία.
10: Όπως βλέπεις,
11: γωνία και κυφυσία.
10: Ένα
11: δεν είσαι.
10: Πλήρες ρεπορτάζ.
11: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πρώτα ζεις και μεταγράφεις. Όπως έλεγε και παλιά και η διαφήμιση. Αλλά εντάξει, δεν είναι ανάγκη να
10: γίνει. Να σου πω, το πήρα για να το δοκιμάσω. Και υπόσχομαι, υποσχέθηκα στον εαυτό μου, δεν θα το ξανακάνω ποτέ.
11: Δεν σ' αρέσει, καρύδα.
10: Αυτό που δοκίμασα δεν μου άρεσε.
11: Με αρέσει πολύ η καρύδα, δεν είναι όμως. Δηλαδή παίρνω και αποξηραμένη αυτό που λέμε, ξέρεις.
10: Την αποξηραμένη την μπορώ να τη δεχτώ. Να πάρω καρύδα και να τη ζήσω με τις δυσκολίες που έχει.
11: Έχει μεγάλες δυσκολίες.
10: Έτσι και το, τη γεύση που βγάζει που δεν είναι αυτό που φαντάζεται ο κόσμος γιατί δεν έχει ζάχαρη.
11: Όχι, όχι.
10: Δεν
11: όχι,
10: είναι επεξεργασμένη. Ναι, ναι, είναι στιφό.
11: Ναι.
10: Αλλά αυτό που ήπια δεν μου θύμισε καρύδα.
11: Είναι και το τοπίο που το ήπιες. Αν το έπνεις στη Ζανσιβάρη.
10: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι το ήπια έξω από ένα σούπερ μάρκετ το
11: οπότε κάτσε εκεί πέρα με τη. Κάτσε και πιες.
10: Α, να, παγωμένη. Α, δεν μπορώ να βρω φραγκόσικα.
11: Α, έχει πάρα πολλά στην Κέρκυρα. Πάρα πολλά.
10: Τα φραγκόσικα είναι δύσκολα στο καθαρισμό, μου έχουν δείξει, αλλά είναι πεντανόστιμα.
11: Είναι πεντανόστιμα, έχουν τρόπο που καθαρίζονται, τα ξέρω γιατί,
10: ναι, έχουν φραγκόσικες,
11: γιατί όλα τα Ιόνια έχουν πάρα πολλές φραγκόσικες, αλλά νομίζω και οι Κυκλάδες έχουν φραγκόσικες. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία, εκεί και αν έχει κουκούτσι.
10: Εκεί έχει.
11: Εκεί έχει μόνο κουκούτσι.
10: Εκεί έχει μόνο κουκούτσι, αλλά να σου πω κάτι, η νοστιμιά του σε σχέση με το ρόδι είναι ασύγκριτη.
11: Ασύγκριτη, ασύγκριτη, ασύγκριτη. Και αν είναι και όριμα αυτό που λέμε,
10: είναι ασύγκριτη.
11: Είναι ασύγκριτη, απλά είναι μια διαδικασία πολύ, πολύ ώρα, με μεγάλη προσοχή, εφημερίδες εκεί, αυτά, κρατήματα, έχει δουλειά.
10: Να, έστειλε φωτογραφία. Το ταπεράκι με το καρπούζι. Α, είναι να σου πω, είναι πολύ καλή ποιότητα, θέλω να σου πω.
11: Καλό καρπούζι.
10: Έχει πολύ καρδιά. Μπράβο ρε Παύλο.
11: Ξέρει να διαλέγει καρπούζια, πες του Παύλου.
10: Ναι. Ξέρεις ότι αυτά που τα χτυπάνε είναι μύθος.
11: Το χτυπάς να δεις πώς είναι μέσα θεωρητικά η ψύχα.
10: Εντάξει. Μου μάθανε εμένα, το χτυπάμε λέει και την ώρα που το χτυπάμε βλέπουμε από κάτω το σημείο εκείνο της φύτρας.
11: Ναι, ξέρω.
10: Όσο πιο μικρή είναι η φύτρα του, τόσο πιο γλυκό είναι, λένε οι ειδικοί. Όσο πιο μεγάλη είναι, τόσο λιγότερο έχει δέσει. Παραμύθι λέει είναι το χτύπημα, τη φύτρα κοιτάνε.
11: Όχι το χτύπημα δηλαδή λες.
10: Έτσι μου λένε, τι να σου πω τώρα. Ναι. Εγώ πάντως που το εφαρμόζω, καλά εγώ πάω και του λέω να σου πω ένα καλό. Λες και ξέρει, λες και είναι μέσα. Τη θυμάσαι την ταινία.
11: Και πώς.
10: Με τον Κωνσταντέρα.
11: Πώς.
10: Μα είναι του λέει μέλι. Και πού το ξέρεις λέει ότι είναι μέλι. Πάρω λίγο το μισό και αμαλίβι τζούφιο.
11: Σαν το κεφάλι.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδες και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
4: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί

0: Δι καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
1: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
6: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
8: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
9: Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο νοσηλεύονται οι δύο αστυνομικοί της ομάδας Δίας, οι οποίοι τραυματίστηκαν σε τροχαίο στο Λαγονίσι, όταν η μηχανή στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με γιώτα Χ, το οποίο έκανε παράνομη αναστροφή στην Αθηνών Σουνίου, στο ύψος της παραλίας Πεύκο. Το όχημα ήταν μισθωμένο και σε αυτό επέβαιναν 4 τουρίστες. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τον πνιγμό 4χρονου αγοριού σε πισίνα στην Πάρο.
2: 370 Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
1: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
6: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
8: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
9: Στρατιωτικό νοσοκομείο νοσηλεύονται οι δύο αστυνομικοί

0: Ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κηφωτός.
1: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
0: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
1: Pet Shop Κηφωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26 21.
0: Φύγαμε για Κηφωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κηφωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κηφωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
3: Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο νοσηλεύονται οι δύο αστυνομικοί της ομάδας Δίας, οι οποίοι τραυματίστηκαν σε τροχαίο στο Λαγονίσι, όταν η μηχανή στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με γιο ταχύ, το οποίο έκανε παράνομη αναστροφή στην Αθηνών Σουνίου, στο ύψος της παραλίας Πεύκο. Το όχημα ήταν μισθωμένο και σε αυτό επέβαιναν 4 τουρίστες. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τον πνιγμό 4χρονου αγοριού σε πισίνα στην Πάρο. Κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια αντιμετωπίζουν οι γονείς και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος που είχε δηλωθεί και ως ναυάγος όστης. Περισσότερα στο ενικός.gr.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Στη δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε η Ιουλιάνα Ρούσου στα 800 μέτρα με 2 πρώτα, 3 δεύτερα και 8 εκατοστά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου κάτω των 20 ετών. Στον τελικό των 400 μέτρων με εμπόδια προκρίθηκε η Ελένη Ιακωβάκη, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ με 57 δευτερόλεπτα και 10 εκατοστά. Στο ποδόσφαιρο σε φιλικούς αγώνες, ΑΕΚ Καλυθέα 4-0, Άρης Παντσεραϊκός 2-2 και από ΑΕΛ Κηφισιά 2-2. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και πιθανώς στα δυτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά τις 10, Κυριακή 9 Αυγούστου, τελευταία είπαμε Κυριακή πριν το 15 Αυγούστου, την επόμενη Κυριακή θα έχει περάσει και ο 15 Αυγούστου.
1: Είναι απίστευτο πώς περνάει ο καιρός, πώς φτάσαμε ήδη να τελειώνει το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Η έξοδος είναι σε πλήρη εξέλιξη, έχει μεγάλη έξοδο και είναι λογικό. Το βλέπετε και στους δρόμους όσοι έχετε μείνει στην Αττική, όσοι έχουμε μείνει στην Αττική δηλαδή, το βλέπουμε.
0: Σήμερα πάντως στην Κηφισίας είχε ποδηλατάδα, τώρα περχόμουνα, και σου είπα έχουν ξεφύγει από κάποιον κότες.
1: Κότες στην Κηφισίας, μόνο αυτό δεν είχαμε δει.
0: Κότες, παιδί μου, κότες.
1: Τι κάνουν,
0: βόλτες όσο μπορούν, τέλος πάντων.
1: Τα κοτάκια.
0: Ναι. Από κάποιον ξέφυγαν, αυτό δεν είναι υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά και να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάνναρο, τον πυρομετεωρολόγο, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που δέχτηκε να επικοινωνήσουμε πρωί Κυριακής. Γιατί είναι τώρα, αυτές είναι και δύσκολες μέρες.
1: Πολύ δύσκολες.
0: Καλημέρα, κύριε Γιάννα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Παρδάλη. Καλημέρα, κύριε Μπιζόγλου.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε αυτό το θέμα σήμερα στη Real News για τα.
1: Τι πρέπει να αλλάξει ουσιαστικά.
0: Για το τι πρέπει να αλλάξει ακριβώς στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Διότι βλέπουμε μέχρι στιγμής ότι και φέτος, από εκεί που πηγαίναμε μέχρι ενός σημείου.
1: Καλά.
0: Σχετικά καλά. Ήρθαν αυτές οι mega fire όπως πλέον χαρακτηρίζονται και μας έδωσαν και καταλάβαμε.
2: Ναι, νομίζω το είχα πει πριν από 2 χρόνια όταν είχαμε τη μεγάλη πυρκαγιά του Βαρνάβα ότι αν δεν αλλάξουμε εντελώς τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε και διαχειριζόμαστε δασικές πυρκαγιές θα υπάρχει πάντοτε τουλάχιστον ένα περιστατικό μέσα στο καλοκαίρι το οποίο θα μας ξεπερνά ανεξάρτητα από το πόσο αέριο μέσα έχουμε, ανεξάρτητα πόσο έχουμε εξυγχρονίσει το πυροσβεστικό σώμα, ανεξάρτητα από το πόσο πυροσβέστες έχουμε.
1: Ναι. Τότε που το είπατε, δεν άλλαξε τίποτα δηλαδή αυτά τα τελευταία 2 χρόνια. Είχατε διατυπώσει μια άποψη ότι πρέπει κάτι να αλλάξουμε, κάτι να αναπροσαρμόσουμε στρατηγική, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Κοιτάξτε, κύριε Μπιζόγλου, νομίζω ότι πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε θα είναι να σταματήσουμε να συζητάμε και να ξεκινήσουμε να εφαρμόζουμε.
1: Ναι.
2: Από τότε μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πράγματα σε θεωρητικό επίπεδο στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Όπως έχω γράψει και στο άρθρο μου για τη Real News. Υπάρχει πλέον ένας νέος νόμος πολιτικής προστασίας στη χώρα, η λεγόμενη Ενεργή Μάχη. Ψηφίστηκε τέλος Φεβρουαρίου. Δυστυχώς δεν υπήρχε επαρκής χρόνος για να προχωρήσουμε στην υλοποίησή του μέχρι την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Ωστόσο, από εδώ και πέρα, νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία για να μην τρέξουν όλες οι διεργασίες οι οποίες πρέπει να τρέξουν και από το πέρας της αντιπυρικής περίοδου να ξεκινήσουμε να εφαρμόζουμε τα μέτρα τα οποία προβλέπονται. Και πολλά από αυτά είναι μέτρα τα οποία. Και εγώ προσωπικά είχα ζητήσει και το Εθνικό Ιστοσκοπείο και η ΒΒΕΦ Ελλάς και άλλοι φορείς όπως το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων. Είναι μέτρα δηλαδή τα οποία θα μας επιτρέψουν σε βάθος χρόνου, γιατί μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν, να θωρακιστούμε καλύτερα απέναντι σε αυτές τις νέες συνθήκες. Είναι μέτρα που εστιάζουν πολύ περισσότερο στην πρόληψη και πολύ λιγότερο στην ετοιμότητα και στην καταστολή.
1: Τι αλλάζει δηλαδή, για παράδειγμα, για να καταλάβουμε κι εμείς. Δηλαδή, ποια είναι η αλλαγή, ας πούμε, 4-5 σημεία που θα μπορούσαμε να καταλάβουμε.
2: Βεβαίως. Μιλάμε για προδιαγεγραμμένη καύση. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στο χειμώνα θα μπορούμε, κάτω από πολύ ελεγχόμενες συνθήκες, να μπορέσουμε να πάμε σε συγκεκριμένες περιοχές υψηλού κινδύνου και να χρησιμοποιήσουμε τη φωτιά για να κάψουμε και έτσι να απομακρύνουμε την πλεονάση σαν νεκρή ύλη.
0: Ναι. Η προληπτική καύση είναι αυτή, έτσι, ναι, που λέμε.
2: Η προληπτική καύση, μάλιστα, ακριβώς. Ναι. Το χειμώνα. Περιλαμβάνει μέτρα όπως είναι η ελεγχόμενη βόσκηση. Δηλαδή να ενισχύσουμε ξανά την κτηνοτροφία μας και πάλι κάτω από πολύ αυστηρούς όρους και ελέγχους να χρησιμοποιήσουμε τα ζώα μας για να μπορέσουμε πάλι να απομακρύνουμε νεκρή καύσιμη ύλη. Περιλαμβάνει μέτρα στον τομέα της ετοιμότητας όπως είναι το να ξεκινήσει να λειτουργεί, να ιδρυθεί και να ξεκινήσει να λειτουργεί η λεγόμενη μονάδα επιχειρησιακής μετεωρολογίας, το Unit 7, το οποίο πλέον θα παράσχει στο πυροσβεστικό σώμα εξειδικευμένη μετεωρολογική πληροφόρηση σε ό,τι αφορά τις δασικές πυρκαγιές. Περιλαμβάνει το σύστημα διοίκησης συμβάντων, το λεγόμενο ICS, Incident Command System, το οποίο θα τυποποιήσει το πώς λειτουργεί το πυροσβεστικό σώμα και έτσι θα θωρακιστούν και οι αξιωματικοί του και όλοι οι πυροσβέστες, ο καθένας θα ξέρει τι κάνει, πού το κάνει, πώς το κάνει, γιατί το κάνει. Περιλαμβάνει και πάρα πολλά άλλα μέτρα, όπως είναι για παράδειγμα τα αντιπυρικά σχέδια σε επίπεδο ΟΤΑ και άλλες διατάξεις, η ενίσχυση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Είναι ένας νόμος πάρα πολύ ολοκληρωμένος, τον είχαν χαιρετήσει όλοι οι φορείς όταν ψηφίστηκε. και αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τη χώρα να μπορέσουμε να τον εφαρμόσουμε. Το τελευταίο που θα ήθελα απλά να αναφέρω για τον νόμο είναι ότι περιλαμβάνει επίσης κάτι πολύ σημαντικό που είναι τι. Δεκαετές πλάνο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών. Με απλά λόγια αυτό σημαίνει ότι όποτε αλλάζει η κυβέρνηση στη χώρα δεν θα αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις δασικές πυρκαγιές. Και θα υπάρχει μια συνέχεια που είναι απαραίτητη ώστε να μπορέσουμε να είμαστε πιο ανθεκτικοί, πιο θωρακισμένοι απέναντι σε αυτές τις νέες πυρκαγιές.
1: Εάν πούμε ότι αυτός ο νόμος έτσι όπως τον ακούω, γιατί ήταν και οι δικές σας προτάσεις όλων των φορέων, οι οποίες προφανώς πήραν σάρκα και οστά. Αν πούμε λοιπόν ότι ξεκινάει η εφαρμογή του το φετινό χειμώνα. Του χρόνου το καλοκαίρι θα μπορούμε να πούμε ότι βλέπουμε τα αποτελέσματά του, δηλαδή ή θέλει περισσότερο χρόνο, υπάρχει χρονοδιάγραμμα σε αυτό του στην υλοποίηση?
2: Κοιτάξτε, χρονοδιάγραμμα στην υλοποίηση δεν έχει αποφασιστεί ακόμη, αλλά αν πούμε ότι ξεκινάμε από 1 Νοεμβρίου
1: ναι.
2: 26 και τον εφαρμόζουμε,
1: ναι.
2: θεωρώ ότι 1 Μαΐου του 27 αυτό το είμαστε έτοιμοι θα είναι περισσότερο ουσιαστικό από κάθε άλλη φορά. Δεν υπάρχει, ξαναλέω, μαγική λύση. Όλα αυτά θέλουν ένα βάθος χρόνου. Δηλαδή, προδιαγεγραμμένη καύση, το να αρχίσουν να λειτουργούν τα πρωτόκολλα, το να χτιστεί το δεκαετές πλάνο, όλα αυτά θα αρχίσουν να λειτουργούν, κατά την γνώμη μου, σε βάθος 3 με 5 ετών. Αλλά χρειάζεται σε κάθε περίπτωση να τα εμπιστευτούμε. Και σίγουρα θα είμαστε, ξαναλέω, περισσότερο έτοιμοι, πραγματικά και όχι μόνο στα λόγια, στην επόμενη αντιπυρική περίοδο.
1: Επειδή έχω μια αίσθηση ότι. Παρακολουθώντας από άλλη θέση βεβαίως και εμείς επιστήμονες δεν είμαστε τις πυρκαγιές, ότι τα τελευταία χρόνια οι πυρκαγιές έχουν αλλάξει, ας το πούμε, μορφή. Τι θέλω να πω. Αυτό που είδαμε από τον Άγιο Βασίλειο, το οποίο ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλειο και έφτασε μέχρι τα Μέγαρα, υπήρχαν ώρες, πολλές ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων δεν μπορούσαν να πετάξουν καν τα πτυτικά μέσα. Καθόλου. Καθόλου. Υπάρχει, ας πούμε, και για αυτές τις φωτιές, δηλαδή δεν είναι οι παλιές φωτιές που θυμόμαστε, αυτές που περιγράφαμε, ότι πρώτα λέγαμε δεν έχουμε πτυτικά μέσα. Έχουμε 3 αεροπλάνα, τι να κάνουν αυτά. Τώρα που έχουμε πτυτικά μέσα ή έχουμε περισσότερα πτυτικά μέσα, και πάλι δεν μπορούμε να μπούμε επί του πεδίου, γιατί οι άνεμοι είναι, φτάνουν τα 125, τα 150 χιλιόμετρα υπέ των ανέμων, δεν είναι εύκολα για τα πτυτικά μέσα.
0: Δεν μπορεί να πετάξει.
1: Δεν μπορεί να πετάξει, να το πούμε αλλιώς. Αυτά είναι διαχειρίσιμα πια.
2: Θα είναι διαχειρίσιμα εφόσον δεν μπαίνει η φωτιά σε ένα δάσος, πευκοδάσος όπως ήταν αυτό στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, όπου από κάτω υπάρχουν νεκρά χόρτα, υπάρχουν θάμνοι, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ευθονία καύσιμης ύλης. Εάν η φωτιά δεν βρει αυτό το καύσιμο, ακόμη και με πάρα πολύ ισχυρό άνεμο, δεν θα αναπτύσσει αυτές τις πολύ μεγάλες εντάσεις και επομένως θα έχουμε περισσότερα παράθυρα ευκαιρίας για να τη σταματήσουμε. Ξέρετε, η φωτιά από τη στιγμή που μπήκε και έκαιγε όλο αυτό το δάσος του Πόρτο Γερμενό, στη διάρκεια των 4 ημερών, πραγματοποιήσαμε μια ανάλυση και είδαμε ότι η ενέργεια η οποία εκλήθηκε ισοδυναμεί με την ενέργεια που θα απελευθερωνόταν αν έπεφταν 6 ατομικές βόμβες. Πείτε μου εσείς πόσα αεροπλάνα πιστεύετε ότι χρειάζονται για να σταματηθεί αυτό. Στην πραγματικότητα, όταν μιλάμε για αυτές τις μέγα πυρκαγιές ή τις ακραίες δασικές πυρκαγιές, θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, όσο μη δημοφιλές και αν είναι, ότι δεν καταφέρουμε εμείς να τις σταματήσουμε. Τις σταματάμε μόνο όταν αποκοιμηθούν. Όταν δηλαδή φτάσουν στη θάλασσα.
1: Αυτό που λέμε σβήνουν στη θάλασσα. Η φωτιά έσβησε στη θάλασσα.
2: Όταν δεν έχουν κάτι άλλο να κάψουν, ή όταν πλέον βελτιωθούν πάρα πολύ οι πυρομετρολογικές συνθήκες και μπορέσει να πέσει και η ένταση, και επομένως μπορούμε να τις περιορίσουμε. Επομένως, το πρώτο που έχουμε να κάνουμε είναι να διαχειριστούμε το καύσιμο. Ποια θέλει καύσιμο. Εάν δεν βρίσκει καύσιμο, ή αν βρίσκει ασυνεχές καύσιμο, τι σημαίνει αυτό, ότι δεν έχω ένα χαλί από πευκοδάσος, έχω το πευκοδάσος και μετά βρίσκει και έναν αμπελώνα, μπορεί να βρει και μια αγροτική έκταση, μπορεί να βρει και έναν ελαιώνα. Και εκεί πέρα δίνεται η ευκαιρία στις πυροσβεστικές δυνάμεις να μπορέσουν να κάνουν αυτά τα οποία είναι άρτια εκπαιδευμένες να κάνουν και επομένως να σταματήσουν τη φωτιά. Εάν όμως έχουμε αδιαχείριστη καύσιμη ύλη, όσα μέσα εν αέρια επίγεια και να έχουμε, όταν η φωτιά θα καίει κάτω από αυτές τις συνθήκες, απλά θα περιμένουμε να αποκινηθεί. Αυτή είναι δυστυχώς η πικρή αλήθεια.
0: Πάντως, κύριε Γιάνναρε, εδώ τώρα ο απλός πολίτης έχει μία πορεία και είναι εύλογη. Εδώ σου λέει καλά-καλά δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τον καθαρισμό των οικοπαίδων, των ακαθάριστων. Δηλαδή κάποιοι τα καθαρίζουν, κάποιοι δεν τα καθαρίζουν. Και καλά ο ιδιώτης, εδώ υπάρχουν και σε δήμους, δηλαδή και σε οντότητες που δεν είναι ιδιωτικές. τέτοια οικόπεδα τα οποία δεν καθαρίζονται. Πώς θα καταφέρουμε να καθαρίσουμε το δάσος, ας πούμε, από τα Πούσια, από τις Πευκοβελώνες, από αυτή την καύση μήλη που λέτε?
2: Προδιαγεγραμμένη καύση. Γι' αυτό μιλάμε για προδιαγεγραμμένη καύση. Γιατί είναι ένα μέτρο το οποίο μπορεί να βοηθήσει. Και είναι ένα μέτρο το οποίο έρχεται από παλιά, ξέρετε, όπως και η βόσκηση. Είναι κάτι το οποίο κάνανε οι παππούδες και οι παππούδες των παππούδων μας.
0: Ναι.
2: Δεν είναι καμία τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή τη στιγμή και σε όλο τον πλανήτη υπάρχει αυτή η τάση να γυρίσουμε λίγο πίσω στις ρίζες μας, για να το πω απλά. Να δούμε τι κάναμε παλιά για να διαχειριστούμε το τοπίο. Γιατί είναι αλήθεια ότι καταλήψαμε την Ήπεθρο, είναι αλήθεια ότι δεν υπήρξε χωροταξικό σχεδιασμό για περιοχές όπως το Πόρτο Γερμενό. Και εγώ ίδιος το έχω πει στο παρελθόν ότι δεν θα έπρεπε καν να υπάρχει νόμος για να καθαρίζουμε το οικόπεδο. Θα πρέπει από μόνοι μας, εφόσον μένουμε σε μια τέτοια περιοχή, να είμαστε εκπαιδευμένοι να φτιάχνουμε μια ζώνη άμυνας γύρω από την.
0: Για να μην κινδυνεύσει η ζωή μας και πρωτίστως και η περιουσία μας δευτερευόντως.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό όλα αυτά τα οποία συζητάμε σήμερα δεν θα πρέπει να γίνουν σε ένα αποστηρωμένο επιχειρησιακό περιβάλλον ή ακαδημαϊκό περιβάλλον. Θα πρέπει να γίνουν σε άμεση συνεργασία με τους ανθρώπους κοινότητας. Τι σημαίνει αυτό? Θα ξεκινήσουμε να πάμε από το χωριό, στην πόλη και παραπάνω. Το από πάνω προς τα κάτω δυστυχώς δεν δουλεύει το ίδιο όπως δουλεύει το να ξεκινάμε εκπαιδεύοντας τον απλό άνθρωπο. Μιλώντας του για το τι είναι η φωτιά, όχι με επιστημονικούς όρους, μιλώντας του για το τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση πυρκαγιάς. Διότι ωραία είναι όλα τα σχέδια τα επιχειρησιακά, αλλά αν δεν έχεις δίπλα σου τον άνθρωπο στο χωριό, δεν μπορείς να τα εφαρμόσεις στην πράξη. Και με αυτόν τον τρόπο θα καλλιεργήσουμε την παιδεία μας και θα μπορέσουμε ξανά πάλι σε βάθος χρόνου να είμαστε πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι.
1: Θυμάμαι, κύριε Γιάνναρη, τα τελευταία χρόνια, θα το θυμάστε κι εσείς, ο Μανώλης το ξέρει, ότι είχαμε κάνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το Πεύκο. Για το Πεύκο στην Ελλάδα, ότι είναι ένα δέντρο το οποίο δεν είναι, γιατί δεν έπρεπε να έχουμε τόσα πεύκα, ας πούμε, που, γιατί βοηθούν στην εξάπλωση της πυρκαγιάς. Και έβλεπα στα καμένα σπίτια, τα οποία είναι πάρα πολλά αναρρύθμιτα, στις περιοχές από τον Άγιο Βασίλειο εκεί, όλα αυτά τα. Πολλά σπίτια λοιπόν είχαν στην αυλή του πεύκο.
2: Ναι. Κύριε Πεζόκλα, αυτή είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη συζήτηση. Εγώ θα πω απλά ότι το πεύκο ήταν εδώ πολύ πριν πατήσουμε πόδι εμείς ως άνθρωποι στη χώρα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό.
2: Έτσι, το πω ότι το πεύκο από μόνο του δεν φταίει. Το πεύκο είναι εκεί πέρα που έπρεπε να είναι. Χρειάζεται το πεύκο τη φωτιά? Ναι, πράγματι τη χρειάζεται. Αλλά είναι εκεί πέρα που θα έπρεπε να είναι. Εμείς θα έπρεπε να το βοηθήσουμε, να το διαχειριστούμε, για να μην έχουμε τόσο πυκνά πεύκοδάση και να μην αρχίσουμε εμείς οι ίδιοι να μπαίνουμε μέσα στο πεύκοδάσο. Εκεί είναι η ευθύνη δικιά μας. Δεν φταίει ότι έχουμε πεύκα, ούτε φταίει ότι. Ούτε θα πρέπει να υιοθετήσουμε απόψη του τύπου να βγάλουμε τα πεύκα, για παράδειγμα, από την Αττική. Άλλωστε, δυστυχώς δεν έχουν μείνει και πολλά.
1: Δεν έχουν μείνει, όχι.
2: Και αλλά να βάλουμε κάτι άλλο.
1: Ναι.
2: Αυτό νομίζω ότι.
1: Την ξέρετε αυτή τη συζήτηση. Όμως είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, πολλών χρόνων τώρα.
0: Ξεκίνησε και από το μάτι.
1: Ξεκίνησε από το μάτι όταν πέρασε η φωτιά τη Μαραθώνος, παιδιά. Από εκεί ξεκίνησε.
2: Όχι. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα είναι θέμα διαχείρισης και δικών μας επιλογών. Αυτό που έλεγα την περασμένη εβδομάδα είναι ότι με την κλιματική κρίση ήταν δεδομένο ότι θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα με πυρκαγιές. Η κλιματική κρίση απλά λειτουργεί σαν το κουβλίφο. Το πρόβλημα που υπάρχει με το ότι δεν διαχειριζόμαστε τα καύσιμα γίνεται μεγαλύτερο. Αυτό θα πρέπει να καταλάβουμε. Δεν φταίει ούτε το ΠΕΦΚΟ ότι είναι εκεί, φταίει ότι εμείς πήγαμε και χτίσαμε μέσα στο ΠΕΦΚΟ. Φταίει εμείς ότι αφήσαμε τα δάση μας να μεγαλώνουν αλληλεξέλεγκτα, χωρίς να τα καθαρίζουμε, χωρίς να δουλεύουμε μέσα από αυτά. Γιατί κάποια στιγμή οι άνθρωποι δούλευαν στην Ήπεθρο μέσα στο δάσος. Και με υλοτομία και με τη συλλογή ρητίνης δούλευαν. Το ξέραν το δάσος, το καθαρίζανε, το προσέχανε. Όλα αυτά τα αφήσαμε και επομένως αυτή τη στιγμή έχουμε μία συσσόρευση καύσιμη ύλη, η οποία αποτελεί το καύσιμο για την ίδια τη φωτιά. Και κάτω από τις συνθήκες κλιματικής κρίσης γίνεται ατομική βόμβα.
1: Τώρα, εικόνα από το μέγεθος της καταστροφής αυτής της πενταήμερης, ουσιαστικά πέντε μέρες ήταν αυτή η πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και αυτές στην Αττική έχουμε.
2: Κοιτάξτε, είναι πάνω από 110.000 καμένα στρέμματα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Νομίζω από μία ανάλυση που έκανε το WWF Ελλάς, κυρίως μιλάμε για πευκοδάσους, ένα από τα τελευταία παρθένα πευκοδάση της περιοχής. Η Αττική δυστυχώς είναι πολύπαθη, όσο κλεισέ και αν ακούγεται. Έχουμε χάσει σχεδόν τα μισά μας δάση τα τελευταία λίγα χρόνια. Νομίζω ότι αν δεν καταλάβουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε στρατηγική, αλλά κυρίως, ξαναλέω, να σταματήσουμε να συζητάμε. Όσο συζητήσαμε. Το αναλύσαμε, γνώση υπάρχει, υπάρχουν τα εργαλεία μέσα από το νέο νόμο, να ξεκινήσουμε να τα εφαρμόζουμε, παράλληλα μπορεί να τρέχει στο background και η έρευνα για καινούργια γνώση, αλλά να ξεκινήσουμε να εφαρμόζουμε. Φτάνει, κουβέντα φτάνει, ανάλυση, συζήτηση, νομίζω ότι έχουμε κουράσει και τον κόσμο.
1: Το σημαντικό είναι αυτό που λέτε, ότι υπάρχει ο νόμος, τουλάχιστον υπάρχει ο νόμος και πρέπει να περάσει στο στάδιο της υλοποίησης. Δηλαδή ακριβώς. Υπάρχει το εργαλείο, ας το πούμε έτσι γενικά, υπάρχει το εργαλείο.
2: Ακριβώς, ακριβώς όπως το λέτε. Να περάσουμε στην εφαρμογή. Αυτό είναι το κρίσιμο.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή Κυριακή. Ευχαριστούμε.

0: Έχει στείλει ο Πάνος ένα μήνυμα αρκετά μεγάλο, η αλήθεια είναι, για το θέμα της, για τις πυρκαγιές. Και λέει, οι αρμόδιοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι δασικές πυρκαγιές αντιμετωπίζονται με μεγάλες αντιπυρικές ζώνες που δημιουργούνται με ελεγχόμενες πυρκαγιές το Μάρτιο και τον Απρίλιο ή από τον Μάρτιο μέχρι τον Απρίλιο. Άγνωστο γιατί αυτή η δοκιμασμένη μέθοδος δεν εφαρμόζεται και στη χώρα μας. Σε διάφορες χώρες του πλανήτη, για τη μείωση του κινδύνου, το ελεγχόμενο αντιπύρ πραγματοποιείται κατά τους ψυχρότερους μήνες του έτους για τη μείωση της ισόρευσης καυσίμων βιομάζας και τη μείωση της πιθανότητας σοβαρότερων πυρκαγιών. Νομίζω πάνω ότι αυτό είπε, κύριε.
1: Αυτό
0: θα γίνει.
1: Ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί.
0: Αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί. Δηλαδή αυτό είναι πάνω, λέει, ότι με βάση τον νέο νόμο, ότι αυτό θα γίνει.
1: Στην Ελλάδα έχουμε και ένα πρόβλημα μεταξύ του νομοθετώ και του εφαρμόζοντα νομοθέτου. Εκείνη το.
0: Μα πολλές φορές λέμε σε διάφορα περιστατικά, άσχετα μεταξύ τους, ότι δεν είναι ότι λείπουν οι νόμοι, η εφαρμογή τους είναι που κολλάει.
1: Αυτό το λέω.
0: Δηλαδή υπάρχουν νόμοι, αλλά στην εφαρμογή λίγο. Αυτό νομίζω παρουσίασε ο κύριος Γιάννας πάνω. Λοιπόν, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
6: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
7: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
6: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
7: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
7: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
6: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
7: Εσύ από πού έρχεσαι?
6: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Polis.
8: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
2: Radio Preveza, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
9: κυβέρνηση αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο Market Pass για 200.000 νοικοκυριά». Κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου από το λιμάνι του Πειραιά. Έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια με πάνω από 34.000 ταξιδιώτες. Αυξημένη η επιβατική κίνηση και σε Ραφίνα και Λαύριο. Γεμάτα να χωρούν και τα λεωφορεία από τα κτέλ Κηφισού. Περισσότερα στο real.gr. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί σήμερα η Αττική, η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται σε συνδυασμό με τους θυελλώδεις ανέμους.
2: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
9: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 31 βαθμοί στην Αθήνα, 30 σε Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη και 28 στο Ηράκλειο Κρήτης.
10: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Πολύ αυξημένη στην έξοδο της Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν 35 λεπτά μετά τις 10. Τώρα βέβαια η αλήθεια είναι ότι στα ημίωρα εγώ δεν είμαι πολύ καλός. Είναι πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Τέταρτο.
1: Ναι, μαναράκι.
0: Γιατί ξέρω τι. Το λέω γιατί εσύ είσαι καλή στα ημίωρα.
1: Εγώ είμαι στρατός, αγαπή. Ναι, δεν είναι εδώ. Μιλάμε.
0: Το λέω. Στα ημίωρα είσαι εσύ καλή. Εγώ δεν είμαι του ημιώρου. Λοιπόν, 211-200-8200 είναι το τηλέφωνο για μηνύματα, παρατηρήσεις, σχόλια που θα θέλατε, οτιδήποτε. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να δείτε κάτι και να σας εξάψει τη φαντασία και να πείτε αυτό είναι για Real FM. Οπότε καλείτε, η κυρία Δέσποινα Καλοχέρι μας το μεταφέρει ή στούντιο papakirialfm.gr για τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Πρέπει να βρω κάπου να δουλεύει το ποντίκι μου, δεν γίνεται. Λοιπόν. Στο μαύρο δεν δουλεύει, στην εφημερίδα δουλεύει.
1: Δουλεύει στην εφημερίδα.
0: Τα καινούρια μαύρα δεν πιάνουν.
1: Είσαι παλιά σκοπή, αγάπη.
0: Τι να κάνω. Δεν δουλεύει. Πράσε που έχει σκόνη, ξέρω τώρα. Του λέω εδώ μια εβδομάδα. Ψάχνουμε να βρούμε χαρτάκι. Λοιπόν. Καλημέρα, λέει 7 χρόνια κυβέρνηση και τώρα θυμήθηκαν τις αντιπυρικές ζώνες. Λίγο πριν τις εκλογές, εγώ λέει 7 χρόνια τώρα, το μόνο που ξέρει ο Μητσοτάκης να λέει είναι η φράση που βολεύει. Mega fires, δεν τη λέει. Οι επιστήμονες τη λένε. Είπα και εγώ, κύριε Αργύρη, να λέμε το σωστό το δίκιο τώρα. Και εγώ είπα mega fires, ξαφνικά τι, αλλά μου λένε οι επιστήμονες. Οι επιστήμονες, μόνο το λένε οι επιστήμονες. Λοιπόν. Μας στέλνετε κι εσείς μηνύματα που δεν διαβάζονται. Κύριε Παρδάλη, χρειάζεστε άνθρωπο να απομακρύνει τα κουκούτσια από το καρπούζι για να, και να σας κάνει τα ρόδια χυμό. Σκεφτείτε το. Κυρία Αναστασία.
1: Καλημέρα, κυρία Αναστασία. Καλημέρα.
0: Βάζει ένα προβληματισμό.
1: Ναι.
0: Δεν είπα αυτό. Πρώτα απ' όλα δεν έχω καθόλου καλή σχέση με το ρόδι. Είναι προσωπική η λόγη. Λοιπόν, με το καρπούζι όμως όχι. Εντάξει, το καθαρίζω. Τι να κάνω. Έλα λέει Βρεμάνο, έχει και άσπρα καρπούζια ο Λουκάς. Λουκά μου, δεν τρώγονται. Δεν είναι τώρα το άσπρο και στην Ιαπωνία βγάζουν τετράγωνα. Δεν θα φάω.
1: Θες συγκεκριμένο σχήμα εσύ, καρδούλα μου, καρφάς. Φόρτισέ με τώρα, δεν ξέρουν οι Ιάπωνες, ξέρεις εσύ αυτό. Θες να μας πεις τι θες.
0: Ξέρεις από πού βγήκε το τετράγωνο?
1: Όχι.
0: Από ιστορία του Disney. Έλα τώρα, έλα.
1: Δεν τα ξέρω αυτά.
0: Λοιπόν, υπάρχει μια ιστορία του Disney. Όπου πάει ο Σκρούτς σε μια κάπου.
1: Ο αγαπημένος μου.
0: Ναι, είναι ο Ντόναλντ, εμένα ο αγαπημένος μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάνε σε μια επαρχία εκεί, κάπου Ιαπωνία, Θιβέτ, δεν ξέρω που πάνε.
1: Ναι.
0: Και ανακαλύπτουν ότι υπάρχει μια ποικιλία με τετράγωνα καρπούζια. Και αποφασίζει να πάρει ένα σπόρο για να τον φέρει στην Αμερική για να εμπορευτεί τα τετράγωνα καρπούζια.
1: Σκρούτς.
0: Ναι, τα οποία αποθηκεύονται πιο εύκολα, σου λέει. Παντού, διότι
1: στιβάζονται, είναι... βέβαια. Το μυαλό είναι επιχειρηματικό του Σκρούτζ, γι' αυτό μου αρέσει.
0: Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία του 60 τόσο.
1: Ναι.
0: Ντόν Ρόσα κτλ. Βλέπουν την ιστορία οι Ιάπωνες και σου λέει να το δοκιμάσουμε. Και τι κάνουνε, βάζουνε καλούπια εκεί όπου φυτρώνουν τα καρπούζια, έτσι ώστε να περιορίζουν το χώρο στον οποίο θα μεγαλώσουν. Και σιγά σιγά αρχίζουν και του δίνουν σχήμα. Επειδή όμως το φρούτο έχει μνήμη. Γενετικό κώδικα.
1: Καλά, όλα.
0: Όταν λοιπόν πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτη σοδιά αρχίζουν από μόνα τους να βγαίνουν πια τετραγωνισμένα και πλέον εμπορεύονται τετράγωνα καρπούζια.
1: Δεν ήξερα ότι ήταν αυτό σκρουτζικό.
0: Αμέ.
1: Και τον αγαπώ τόσο πολύ το Σκρούτζ, κυρίως το θησαυροφυλάκιο. Αυτές τις καθημερινές βουτιές μέσω. Αυτό είναι η αγαπημένη μου ιδέα.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά πονάει αυτό το πράγμα.
1: Βρέασε με, βρε, θα το σκεφτώ εγώ εκείνη την ώρα. Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, θα τη βρω εγώ την άκρη.
0: Στην γλύκα, τι είναι ο πόνος.
1: Μη σε νοιάζει εσένα, ναι. Μη σε νοιάζει, θα τη βρω εγώ την άκρη. Αυτό το θησαυροφυλάκι από παιδάκι μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Περίμενε, ο Νίκος από το Βερολίνο δίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία.
1: Τι λέει.
0: Καλημέρα στον αγαπημένο φίλο Μανώλη και στην κυρία της ενημέρωσης.
1: Καλημέρα, Νίκο μου.
0: Ενημερωτικά και μόνο μετά από κάθε φανάρι στη Γερμανία μπορείς να κάνεις αναστροφή. Δεν μπορείς να κάνεις μόνο εκεί που υπάρχει πινακίδα ότι απαγορεύεται η αναστροφή.
1: Α, σε κάθε φανάρι.
0: Έτσι λέει ο Νίκος από το Βερολίνο.
1: Καλά, εντάξει, ζει εκεί.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα.
1: Α, για τον Γερμανό, λες, κάτω για τον
0: Γερμανό
1: Ρήμπας.
0: Που έκανε αναστροφή.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί είναι θέμα και οδηγικής κουλτούρας.
1: Ναι, βέβαια είναι.
0: Λοιπόν. Γεια σας, τυχερή των αδειών. Δεν το λέει σε εμάς, κυρία Ιωάννα. Πριν λίγες μέρες λέει μου τηλεφώνησε κάποιος στη 1:30 δίθεν από τη ΔΕΔΙΕ και με ρώτησε αν είδα ένα κίτρινο χαρτάκι με ειδοποίηση ότι θα κοβόταν το ρεύμα από 3 μέχρι 5. Δεν το είχα δει. Άρχισε να μου εξηγεί ότι το πρόβλημα προήλθε από λάθος κάψιμο για τις οπτικές ίνες. Συνέχιζε τις εξηγήσεις, τον ψιλοέκοβα ότι εκεί κατάλαβα και αν είχε κάτι άλλο να μου πει. Μετά από λίγο με έστειλε να πάω, δεν λέω πού, και μου το έκλεισε. Εννοείται ότι το φως δεν κόπηκε. Στην αρχή είχε αναφέρει το όνομα και τη διεύθυνσή μου. Λογικά ήταν κοντά στο σπίτι. Για τη φωτογραφία, λέει, τις ταυτότητες μεταξύ μας. Θα βγάλω νέα ταυτότητα σε λίγες μέρες. Πήγα στο φωτογράφο πριν ένα χρόνο και μου βγάλε φωτογραφία με μαλλιά και βαμμένα, καθότι πάνω από 50. Ήξερα ότι λόγω θεραπείας τα έχανα. Τώρα όμως είναι φωτοτά σαν γκράνος και ασπρογκρίζα. Όπως τα βλέπει κανείς, μια φωτογραφία είναι με ένα αντιπροσωπευτική και δεν μας καθορίζει. Σωστό.
1: Εντάξει, θα κολλήσω εγώ μία από πάνω.
0: Καλό.
1: Θα κάνω μια μικρούλα και θα την κολλήσω εγώ πάνω στην ταυτότητα.
0: Καλό και έχει το τηλέφωνό μου. Όταν θα σε πάρουν μέσα στο τηλέφωνο που δικαιούσε το πρώτο, αν δεν βρίσκεις πάρε μένα. Κάπου εδώ τριγύρω.
1: Θα κολλήσω μια μικρούλα εγώ. Θα, κάνω
0: θα έρθω.
1: Με τα ερτού τη, με τα αυτά τη, με τα τούτα τη, με τα γκέντ. Θα κολλήσω μια μικρούλα πάνω στην. Δεν θα καταστραφούμε εμεί τώρα.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Μα τα η αστυνομία και να δείχνουν τη φωτογραφία. Απλά, και να λέει κυρία μου, δεν σα αναγνωρίζω.
0: Βάλε με στα speed dial για όταν θα σε πιάσουν. Λέει, όχι, για σιγουριά, ρε παιδί μου. Τι κάποιο πες, δεν βρίσκω τον δικηγόρο μου.
1: Ναι.
0: Έτσι, θα πάρω τον μπαρδάλι.
1: Θα σε πάρω. Εντάξει, μην κάνει φασαρία όταν θα έρθει.
0: Όχι,
1: εγώ είμαι κυρία, ε.
0: Όχι, εγώ φασαρία μόνο για τα δικά μου.
1: Εντάξει.
0: Για του άλλου.
1: Θα έρθει κύριο, θα έρθει.
0: Αγρύπνο φρουρό.
1: Θα βάλω μια μικρούλα με το κολλήσω εγώ με ούχο εκεί. Ή αν όχι με ούχο, με κάτι. Θα πλαστικοποιήσω κιόλα από πάνω την ταυτότητα. Και όπου περάσω. Σιγά μην κάτσουν να το κοιτάνε τον αληθινή. Αυτό θα αναγνωρίζομαι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εννοείται. Δεν συζητά καθόλου.
1: Ο Δημήτρης λέει για τα φρούτα που λέγαμε προηγουμένως. Παγωμένη όρη μιλωτή, παρδεσία. Τους κόβεις στη μέση και τους τρως με το κουτάλι. Την καλημέρα μου. Γεια σου, Δημήτρη. Ναι, είναι ωραίος ο λωτός. Έχει παράξενη γεύση. Σε πολλούς δεν αρέσει, εμένα μου αρέσει.
0: Ναι, όχι, είναι ωραίος, ναι. Και εγώ λέει φίλος της κυρίας Μπιζόγλη. Είμαι καλή, έχω βγει και καλή άδεια. Ο Γιώργος.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Ακούω λέει άλλους να έχουν παράπονα για τη φωτό και άλλοι για το ύψος που τους βάζουν στο αυτό. Εμένα με ρωτήσανε.
1: Όχι, ρωτάνε. Αυτό παιδί, αν το ξέρετε. Ένας φίλος μου τσίπησε και λίγο. Τσίπησε κάνα δύο ποντάκια.
0: Ναι.
1: Και εγώ θυμάμαι και αυτό με να τσίπησω σε αυτό.
0: Και εγώ τσίπησα.
1: Τσίπησε και σε δύο ποντάκια. Δύο ποντάκια ή παραπάνω.
0: Όχι, δύο, κάτσε εντάξει, είπαμε.
1: Ναι. Τσίπησε εκείνο.
0: Δύο. Εντάξει, τώρα εμείς οι άντρες δεν μπορούμε να βάλουμε για τα κούνη.
1: Καλά, δεν θα πάμε να ακούσει αυτό.
0: Όχι, άλλο θα σου πω ότι είναι, παιδί μου. Δύο. Γιατί άμα σε σταματήσει, θα σε μετρήσει κιόλα.
1: Για πάντα.
0: Είναι.
1: Εγώ τα χαρτιά μου θέλω να γράφουν ό,τι θέλω εγώ. Λοιπόν, ναι, πάντω οι περισσότεροι σε ρωτάνε πάντω για το ύψο. Και εσύ λέγε τώρα, μην το κορυφώσει κιόλα.
0: Όχι, εντάξει.
1: Πάντα σε ένα επίπεδο, σώστα λιγάκι.
0: Εν τω μεταξύ, ακριβώ από πίσω έχει χάρακα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σε ρωτάνε όμω πρώτα. Είναι πολύ ευγενικοί σε αυτό το
0: θέμα. Δεν σε μετράνε.
1: Σε μετρήσανε εσένα. Εμένα του φίλου μου δεν του μετρήσανε.
0: Ούτε εμένα.
1: Κανένα.
0: Εμένα με ρώτησε.
1: Ναι.
0: Μου λέει να σε μετρήσω, μου λέει θα μου πει.
1: Ναι, και το φίλο μου τον Χρήστο το ρωτήσανε, λέει θα να σα μετρήσω.
0: Όχι,
1: και είπε.
0: Έτσι, ένα τσίκπα. Εντάξει, κοίτα, τα δύο ποντάκια.
1: Δύο ποντάκια.
0: Μπορεί να σου δώσουν και 10 πόντου πάνω.
1: Ναι, σωστό, σωστό.
0: Έτσι, γιατί αν από ένα 69 πα ένα 71.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει περάσει δεκάδα κατευθείαν.
1: Με τα χαρτιά τι γράφουνε. Τα χαρτιά γράφουνε τόσο.
0: Ναι, ναι, τόσο είναι.
1: Τόσο
0: ό,τι
1: είναι.
0: Λέει, ό,τι λέει το χαρτί.
1: Ό,τι άμα ζητούσαν και βάρος, έβαζα και βάρος. Ό,τι επιλέξω εγώ, βέβαια.
0: Εντάξει, εκεί δυσκολεύει το πράγμα.
1: Ό,τι επιλέξω εγώ.
0: Εκεί δυσκολεύει. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ. Περίμενε. Κάτσε. Η διαφορά λέει είναι ότι εσείς τον αναφέρετε ως όρο για τα megafires.
1: Α, ναι, έτσι το λένε, μα έτσι ναι. Το χρησιμοποιούν. Δηλαδή η παρουσίαση που έγινε αυτές τις μέρες από όλους τους επιστήμονες, όχι από εμάς. Τώρα εμείς δεν είμαστε και επιστήμονες, ούτε τα πτυχία τους έχουμε. Αυτές έτσι τις περιγράφουν, είναι αυτές οι φωτιές του Καναδά κτλ. Είναι αυτές που φτάνουν τα 30 μέτρα με συγκεκριμένες συνθήκες. Έχει μια ολόκληρη περιγραφή η μέγα φωτιά. Έχει μια ολόκληρη περιγραφή που τη συνοδεύει. Έτσι τις παρουσιάσαμε.
0: Ναι. Η κυρία Όλγα, η παρέα σας ανοιχτή με τη μία παράκληση. Για εμάς που μείναμε τον Αύγουστο να φυλάμε θερμοπύλες, ένα μπολ νερό και λίγη ξηρά τροφή είναι σωτήρια για τις ψυχές που είναι στον δρόμο. Έστω και ένα μπολ νερό να βγει μετά από την παράκληση θα είναι κέρδος. Έχει δίκιο, κυρία Όλγα.
1: Κυρία Όλγα, εγώ είμαι μανιακή με αυτό, ξέρετε. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, δεν κοστίζει τίποτα.
1: Όχι, τίποτα δεν κοστίζει.
0: Δύο πράγματα σε αυτή τη ζωή αξίζουν πραγματικά πολύ. Να βγάζετε ένα μπολ νερό για τα ζωάκια και όποιος μπορεί να πηγαίνει να δίνει αίμα.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Πραγματικά.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά παρόλα αυτά ο κόσμος ενοχλείται με τα ζωάκια.
0: Είχα προχθές μια ακροάτρια από τη Χαλκίδα.
1: Ναι.
0: Που μου ξεκίνησε για αγέλες σκύλων. όπου το ακούω, γιατί μία γέλη σκύλων είναι πάντα μία γέλη σκύλων. Αλήθεια, έτσι.
1: Αλήθεια. Ξεκίνησε. Δεν γίνονται μόνες τους οι αγέλες. Δεν τις έστειλε ο Θεός.
0: Όχι. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι ένας απλός πολίτης δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει.
1: Σωστό είναι αυτό που λες.
0: Δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία να ξέρω ποιος. Ξεκίνησε λοιπόν από μία γέλη σκύλων και καταλήξαμε να μιλάμε για ένα ζωάκι, στο οποίο έχουν φτιάξει σε μια περιοχή της Χαλκίδας και σπιτάκι κάποιοι και του βγάζουν και τροφή και τα λοιπά και τα λοιπά, και από ό,τι κατάλαβα δεν ενοχλεί, αλλά κάπου γαυγίζει. Εντάξει, διότι αυτή είναι η φωνή του.
1: Ναι, έτσι είναι, δηλαδή, τα ζώα γαυγίζουν και νιαουρίζουν. Ναι.
0: Άλλο θέλω να σου πω, από πού ξεκινήσαμε, από την αγέλη που είναι επικίνδυνη, και φτάσαμε σε ένα σκυλάκι. Ποιος το φτιάξε το σπιτάκι? Λέω, προφανώς κάποιος της γειτονιάς. Όχι, μου λέει, από άλλη γειτονιά ήρθαν. Δηλαδή υπάρχει μια προκατάληψη.
1: Μία, άμα είναι μία, Μανώλη, παλεύει.
0: Καλά είναι.
1: Παλεύεται, η μία προκατάληψη, ναι. Παλεύεται, δεν είναι μία.
0: Το ζωά, ναι, το φωνάζουν, λέει, στο σπίτι, το ταΐζουν, το παίζουν, το βαριούνται. Λέω, είναι ένα δέσποτο που προφανώς δεν έχουν τη δυνατότητα να το πάρουν.
1: Αλλά το φροντίζουν,
0: αλλά ναι. Το φροντίζουν. Ναι, το φροντίζουν καλό, γιατί το φροντισμένο σκυλάκι δεν πρόκειται να κάνει ζημιά.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Λοιπόν, από την αγέλη λοιπόν που μπορεί όντως να είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ποτέ δεν ξέρεις, είναι αλήθεια.
0: Έτσι, φτάσαμε στο ένα σκυλάκι που προφανώς δεν ενοχλεί κανέναν και που, εντάξει, αν γαυγίσει μπορεί να σου χαλάσει και την ισχύ, αλλά να πεθάνουμε κιόλας.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ που συζητίζω πάρα πολλά μικροαγέλες με σκυλιά, οφείλω να πω ότι όταν εμφανίζονται νέα ζώα στην αγέλη και πλησιάζουν για να τα ταΐσω νερό και ξηρά ή κονσέρβα ό,τι έχω. Κι εγώ ακόμα που θεωρώ, λέω.
0: Εντάξει, γιατί δεν ξέρεις το.
1: Δηλαδή, ξέρεις, και με πλησιάζουν, ψιλοσκιάζομαι. Μην νομίζεις, γιατί τα περισσότερα ζώα τα οποία είναι αδέσποτα δεν είναι μικρά κουταβάκια.
0: Όχι.
1: Είναι κάτι ελληνική ποιμενική, κάτι τεράστια ζώα.
0: Ναι, γιατί τα μικρά κουταβάκια είναι της μοδός που, ναι, λέγαμε χθες.
1: Είναι και μεγάλα τα ζώα, τα οποία, ναι, είναι εγκαταλελειμμένα και τα λοιπά. Και δημιουργούν μικρές αγέλες, 4-5. Και όταν αυτά τα ταΐζεις, σε ξέρουν, ακούνε τον ήχο του αυτοκινήτου, σταματάνε. Όταν εμφανιστούν 2 συν. Και κατεβαίνεις εσύ να τα ταΐσεις, είσαι λίγο σιγμένος, γιατί είσαι μόνος. Ναι. Καταρχάς, εγώ κοιτάω δεξιά-αριστερά να δω αν υπάρχει κάποιος σε απόσταση, ξέρεις, του οπτικού μου πεδίου για να μπορέσω να. Εντάξει, δεν είναι εύκολα πράγματα. Οι αγέλες, έχεις δίκιο. Απλά λέω ότι δεν δημιουργήθηκαν μόνες τους.
0: Ναι. Απλά να σου πω κάτι. Νομίζω ότι στις αγέλες, όταν έρχονται και προστίθενται ένα-δύο σκυλιά, και εκείνα τα οποία είναι στην αγέλη προσέχουν εκείνον που τα φροντίζει.
1: Ναι. Απλώς, ξέρεις, επειδή κάνουμε και τεράστιες προσπάθειες για αυτά τις μικρές αγέλες να τις διαχωρίσουμε, να τα στηρώσουμε. Καταρχάς, η στήρωση ενός αδέσποτου σκύλου είναι πάρα πολύ ακριβή.
0: Ναι. Δεν να σου πω, δεν θα έπρεπε αυτό με κάποιο τρόπο να νομοθετηθεί.
1: Α, δηλαδή είναι σαν τη γάτα. Εδώ μιλάμε για πολλά λεφτά.
0: Ναι, δεν θα έπρεπε να νομοθετηθεί αυτό με κάποιο τρόπο.
1: Εντάξει, και το στηρώνεις. Εμείς τα στηρώνουμε. Και μετά η προσπάθεια για να δοθούν τα ενήλικα ζώα προερχόμενα από αγέλη είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί χρειάζονται και εκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εάν πίσω τον Μανώλη να πάρει ένα δέσποτο από τα Σπάτα, το οποίο το στηρώνω εγώ με δικά μου έξοδα, το πάω στο γιατρό, το τσιπάρω κτλ. Μετά αυτό δεν μπορεί να μείνει εύκολα στο σπίτι.
0: Όχι.
1: Θέλει μια ειδική εκπαίδευση. Και συνήθως είναι δύσκολο να πληρώσει και την εκπαίδευση εσύ. Πρέπει να την πληρώσει ο καινούριος κηδεμόνας, ο οποίος δεν είναι και πάντα διαθέσιμος να πληρώσει την εκπαίδευση. Δεν είναι εύκολο να.
0: Ναι, γιατί ούτε η εκπαίδευση είναι φθηνή.
1: Όχι, και η εκπαίδευση είναι πολύ ακριβό πράγμα. Πολύ
0: ούτε
1: ακριβό.
0: Η εκπαίδευση είναι φθηνή, και εξής η εκπαίδευση δεν είναι απαραίτητο και ότι θα λειτουργήσει.
1: Όχι. Γιατί ένα σκυλί που είναι τόσα χρόνια ελεύθερο δεν μπορεί να μάθει διαφορετικά να ζει.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά πολλά, επειδή έχουν ανάγκη από το χάδι, μαθαίνουν. Δεν μπορώ να πω. Οι περισσότερες υιοθεσίες, εάν προχωρήσουν και φτάσουν σε αυτό το στάδιο, καλά, νιώθεις ότι έχεις κάνει κάτι καταπληκτικό.
0: Ναι.
1: Νομίζω λες, γιατί αυτό είναι με πολύ κόπο, με πολύ δουλειά, με πολύ χρόνο και μετά και χρόνο στο σπίτι του κηδεμόνα για να βοηθήσεις το ζώο να ενταχθεί στην, ναι, οικογένεια.
0: Ναι. Ναι.
1: Και να μην επιστραφεί γιατί γαυγίζει, όπως λες και εσύ.
0: Ναι, κοίτα, εγώ αυτό δεν το δέχομαι ως δικαιολογία ή ως τίποτα. Όταν αποφασίζεις ότι θα πάρεις ένα ζώο στο σπίτι, αποφασίζεις ότι θα πάρεις ένα ζώο με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Καλά, δεν το έχεις ακούσει ότι είναι ανήσυχο?
0: Είναι ανήσυχο,
1: καυγίζει.
0: Εντάξει, πάρε ένα λούτρινο από το τζάμπο, τι να σου πω τώρα.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Δεν
1: συμφωνώ,
0: είναι έτσι.
1: Συμφωνώ.
0: Ο ζωντανός οργανισμός και θα παραπονεθεί και θα τα κάνει και θα σε γλύψει και θα έρθει και θα σου χουχουλιάσει και θα μπορεί να σου γδάρει και το χαλί, έτσι είναι.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν είναι, συμφωνώ. Μην τρελαθούμε. Συμφωνώ. Να σου πω, και αυτή είναι και η ομορφιά του.
1: Ναι. Είναι ζωντανός οργανισμός. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Γη Σαλδάρη 62, Πρέβεζα.
3: Για πες μου βρε Κωστάκη τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
1: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
1: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
4: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
3: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
3: Είσαι πολύ γενναίος.
5: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
6: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
7: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
6: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
7: Ποιος Ανδρέας?
6: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
7: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
6: Τι εννοείς?
7: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
6: Ναι.
7: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
8: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
9: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
8: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
9: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
8: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
10: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
11: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
10: Spot by Hogar.
11: στο κέντρο της πόλης. Η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
12: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
11: Spot by Huga.
12: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
11: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
12: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
12: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
12: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
12: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
12: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
12: Τηλέφωνο 26820-89-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
4: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
13: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
4: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
14: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκύριακο η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
15: Να το κάνεις έτσι.
16: Ναι, ρε εσύ, αλλά όταν είναι εδώ πέρα δεν ξεφτυλιστούμε κιόλας.
15: Μιλτάς δηλαδή.
16: Ναι, τακ, τακ, τακ.
15: Ναι, ωραία, εντάξει, ναι, ναι. Σε στηρίζω.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 11.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.

0: Radio Preveza 93. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
2: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
3: Κύριε, κύριε!
2: Κωστάκι, για πες μας.
3: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
2: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
3: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
2: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
3: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
4: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
5: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
6: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
5: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
6: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
7: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
8: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
7: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
8: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
3: Κόλα δεν θα βρεις.
2: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
3: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
2: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
3: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
4: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
5: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
6: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
5: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
6: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
7: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
8: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διαδικασία.

0: κάτω από τα πλατάνια. Εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
1: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
0: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
1: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
3: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
2: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
3: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
2: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
3: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean & Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
2: Τηλέφωνο 26820-51100.
3: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
4: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
5: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
4: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
5: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
4: Με έκανες χώμα.
5: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
7: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
8: Νέο σίγγλ από το πρόσφατο άλμπουμ της Confessions 2 για τη θρυλική Madonna, η οποία συνεργάζεται με τον Martin Garrix και μας παρουσιάζουν το Bizarre. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ιταλή Τρινακρία και η Αλεξάνδρα Σταν δανείζονται στοιχεία από το Small Town Boy των Brodsky Beat και κυκλοφορούν το We Are Free. Ας το ακούσουμε. Τραγούδια που παράγονται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης έχουν ήδη αρχίσει να κατακτάνε τα charts. Ένα από αυτά είναι και το πολύ γνωστό Let Me Be από το Second Voice. Let me be, let me. Don't stop, don't talk. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps, και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
7: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Prevesa 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένη.

ταψίνεις για 25 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου και καλή απόλαυση. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Πρέβεζα 93.
2: Η Καλλιρόη Μυριακού, ως Ματίνα στο Κωνσταντίνου και Ελένης, μαγειρεύει τα καλύτερα για τους φίλους της.
3: Γιατί με παίρνετε από πίσω, Δεσποινής?
4: Δεν θα δοκιμάσετε από τα τυροπιτάκια μου? Με τα χεράκια μου τα έφτιαξα. Φόρησα ράνια πριν πιάσω τα υλικά, γιατί ξέρω ότι είστε ιδιότροπος.
2: Σου έχω συνταγή για γευστικότατα τυροπιτάκια. Σε ένα μπολ βάζεις ηλιέλαιο, ένα γιαούρτι, δύο ολόκληρα αυγά και ένα ασπράδι και ανακατεύεις. Προσθέτεις λίγο αλάτι, πιπέρι, 500 γραμμάρια αλεύρι, ένα baking powder και αρχίζεις το ζύμωμα. Ύστερα, αφού προσθέσεις 200 γραμμάρια Kerrygold Regato τριμμένο, το ρίχνεις στο μείγμα, όπως και 200 γραμμάρια τυρί φέτα. Πλάθεις τα τυροπιτάκια, τα τοποθετείς σε ταψίμελα δόκολα και τα αλήφεις με ένα πινέλο με ένα κρόκο αυγού, αραιωμένο με μια κουταλιά σούπας.

0: Μέρι μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
1: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
0: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
1: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
1: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
2: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
4: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
5: Μπάριο All Day Cafe Bar.
6: Η πόλη απολαμβάνει.
5: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
6: How shall I begin my story?
7: Η μπάρα επιλέγει.
5: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
7: Ο χώρος προδιαθέτει.
5: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
8: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων.

0: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
1: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
1: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
4: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
1: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
4: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
1: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
4: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
3: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
5: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
3: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
5: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
1: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
5: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
1: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 89040. Ανοιχτά καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
6: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
7: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
6: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
7: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
6: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
7: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
6: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
7: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
6: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
7: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
7: Software Lab, η viral επιλογή.
0: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε μετακίνηση. Zikidis Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Zikidis Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Zikidis Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Zikidis Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
3: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820 24 7.

0: πρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Zikidis Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
1: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
2: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
2: μονωτικά και στεγανοτικά.
3: Χρώματα.
2: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
2: Υδραυλικά.
3: Μηχανήματα κήπου.
2: Κυγκαλερίας.
3: Είδη μπαρμπεκιού.
2: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 2682-029-665.
3: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
2: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
6: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
2: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
6: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
2: My Nutri Health.
6: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.

0: Σαββατοκύριακα, Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλη.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτιρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 9878. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
4: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
5: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
4: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
5: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
4: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
4: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
5: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820-89-720.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
6: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
7: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
6: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.

93. Ακούς αυτό. Και αυτό.

0: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
1: Στην Κιβωτό.
0: Και πού είναι αυτό?
1: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
2: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
3: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
2: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
3: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26920261.
2: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.

0: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
4: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
6: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
7: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
6: Spot by Hoga.
7: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
6: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails, με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
7: Spot by Hoga.
6: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
7: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
6: Ζήσε την εμπειρία Hoga στο Spot.
8: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
9: Νέο σίγγλ από το πρόσφατο άλμπουμ της Confessions 2 για τη θρυλική Madonna, η οποία συνεργάζεται με τον Martin Garrix και μας παρουσιάζουν το Bizarre. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ιταλή Τρινακρία και η Αλεξάνδρα Σταν δανείζονται στοιχεία από το Small Town Boy των Bronski Beat και κυκλοφορούν το We Are Free. Ας το ακούσουμε. Τραγούδια που παράγονται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης έχουν ήδη αρχίσει να κατακτάνε τα charts. Ένα από αυτά είναι και το πολύ γνωστό Let Me Be από το Second Voice. Let me be, let me. Don't stop, don't stop. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλασε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps, και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
8: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Σήμερα.
5: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
4: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
5: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
4: Εντάξει.
5: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
4: Είσαι πολύ γενναίος.
1: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
6: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι σημαίνει.

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
0: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
0: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.

0: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
1: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
0: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
1: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον οστήρ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα τη στήλη.
0: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
1: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λισοπρίωνα τη στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
0: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
4: Κύριε, κύριε!
3: Κωστάκι, για πες μας.
4: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
4: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
4: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
2: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
5: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
6: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
6: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
6: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
6: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
5: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
6: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης, Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697-2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
6: Software Lab, η viral επιλογή.
0: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
7: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
0: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
7: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
7: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
8: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
7: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
8: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
7: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682-089-100.
9: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
10: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 00 8478.

0: Τώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean & Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
4: Μπάριο All Day Cafe Bar.
5: Η πόλη απολαμβάνει.
4: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
5: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
4: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
5: Ο χώρος προδιαθέτει.
4: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
6: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
7: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α, τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.

0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
3: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
4: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
3: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
4: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
3: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
4: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
3: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
5: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
6: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
5: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
6: Ποιος Ανδρέας?
5: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
6: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
5: Τι εννοείς?
6: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
5: Ναι.
6: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
7: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
8: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
7: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
8: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
7: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
0: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Prevesa 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Prevesa 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: Σαββατοκύριακα, Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο Κιβώτιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
2: Ζυγκίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
3: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
2: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
4: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
2: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
4: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
2: Εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
4: Τηλέφωνο 26820-51100.
2: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
6: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
7: Νέο σίγγλι από το πρόσφατο άλμπουμ της Confessions 2 για τη θρυλική Madonna, η οποία συνεργάζεται με τον Martin Garrix και μας παρουσιάζουν το Bizarre. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ιταλή Τρινακρία και η Αλεξάνδρα Σταν δανείζονται στοιχεία από το Small Town Boy των Bronski Beat και κυκλοφορούν το We Are Free. Ας το ακούσουμε. Τραγούδια που παράγονται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης έχουν ήδη αρχίσει να κατακτάνε τα charts. Ένα από αυτά είναι και το πολύ γνωστό Let Me Be από το Second Voice. Let me be, let me be. Don't stop, don't stop. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps, και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
6: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Γευστικές αποδράσεις στο Radio Πρέβεζα 93.
8: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Επίδαυρο. Μπορεί στο άκουσμα της λέξης Επίδαυρος να έρχεται απευθείας στο μυαλό το Αρχαίο Θέατρο, ένα από τα μεγαλύτερα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, όμως η γη του Ασκληπιού και δημοφιλής προορισμός είναι πολλά περισσότερα. Ανάμεσα από παλαιά και νέα Επίδαυρο θα βρεις υπέροχες παραλίες κάτω από τη σκιά κατά πράσινων πεύκων, ιδανικές για snorkeling, ενώ αν σου αρέσει η πεζοπορία μπορείς να εξερευνήσεις μονοπάτια ανάμεσα σε αρχαία ερήπια, πορτοκαλεώνες και ελαιώνες. Πίνασες! Εκτός από τις πολλές ταβέρνες που θα βρεις παραλιακά, υπάρχουν πολλά ταβερνάκια σε κοντινά χωριά με εξαιρετικής ποιότητας κρέατα και μεζέδες. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητα.

0: αύξησε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο κοσμοτέ.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Κοσμοτέ ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Γευστικές αποδράσεις στο Radio Πρέβεζα 93.
2: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Επίδαυρο. Μπορεί στο άκουσμα της λέξης Επίδαυρος να έρχεται απευθείας στο μυαλό το αρχαίο θέατρο, ένα από τα μεγαλύτερα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, όμως η γη του Ασκληπιού και δημοφιλής προορισμός είναι πολλά περισσότερα. Ανάμεσα από παλαιά και νέα Επίδαυρο θα βρεις υπέροχες παραλίες κάτω από τη σκιά κατά πράσινων πεύκων, ιδανικές για snorkeling, ενώ αν σου αρέσει η πεζοπορία μπορείς να εξερευνήσεις μονοπάτια ανάμεσα σε αρχαία ερήπια, πορτοκαλεώνες και ελαιώνες. Πίνασες! Εκτός από τις πολλές ταβέρνες που θα βρεις παραλιακά, υπάρχουν πολλά ταβερνάκια σε κοντινά χωριά με εξαιρετικής ποιότητας κρέατα και μεζέδες. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

θέατρο, ένα από τα μεγαλύτερα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, όμως η γη του Ασκληπιού και δημοφιλής προορισμός είναι πολλά περισσότερα. Ανάμεσα από παλαιά και νέα επίδαυρο θα βρεις υπέροχες παραλίες κάτω από τη σκιά κατά πράσινων πεύκων, ιδανικές για snorkeling, ενώ αν σου αρέσει η πεζοπορία μπορείς να εξερευνήσεις μονοπάτια ανάμεσα σε αρχαία ερείπια, πορτοκαλεώνες και ελαιώνες. Πίνασες! Εκτός από τις πολλές ταβέρνες που θα βρεις παραλιακά, υπάρχουν πολλά ταβερνάκια σε κοντινά χωριά με εξαιρετικής ποιότητας κρέατα και μεζέδες. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
1: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά.
2: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
1: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
2: My Nutri Health.
1: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.

0: βρεθούμε σήμερα?
1: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
0: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
2: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
0: Εντάξει.
2: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
0: Είσαι πολύ γενναίος.
3: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη, Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Huga.
5: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails, με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
5: Spot by Huga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
6: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
7: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
6: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
7: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
6: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
7: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
6: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
7: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
6: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
7: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
7: Software Lab, η viral επιλογή.
8: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
9: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
8: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
9: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές.
3: Και στο www.totaxiditulogu.gr.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Huga.
5: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails, με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
5: Spot by Huga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
6: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
7: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
6: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
7: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
6: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
7: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
6: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
7: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
6: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
7: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 33 33 και στο 3

0: πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot.
0: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης, Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
2: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Polis.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974 στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα, κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.

0: Σαββατοκύριακα, Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
2: Για πες μου βρε Κωστάκη τι

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
2: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
2: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
3: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
4: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
3: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
4: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίωνο στυλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της στήλη.
3: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
4: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
3: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
7: να ξεχωρίζει?
6: Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. 93FM

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 5.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
3: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-00-8478.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682-089-100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Μπάριο All Day Cafe Bar.
9: Η πόλη απολαμβάνει.
8: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
9: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
8: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
9: Ο χώρος προδιαθέτει.
8: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη.

0: Φάνη.
1: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
0: Η μπάρα επιλέγει.
1: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
0: Ο χώρος προδιαθέτει.
1: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Bario All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Bario. Μας αρέσει να σερβίρουμε

0: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
0: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
1: Ποιος Ανδρέας?
0: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
1: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
0: Τι εννοείς?
1: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
0: Ναι.
1: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
5: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
4: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean & Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
4: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
3: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
3: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
3: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
4: μονωτικά και στεγανοτικά.
5: Χρώματα.
4: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
4: Υδραυλικά.
5: Μηχανήματα κήπου.
4: Κυγκαλερίας.
5: Είδη μπαρμπεκιού.
4: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 26820-29-665.
5: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
4: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
6: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
4: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
6: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
4: My Nutri Health.
6: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
4: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
6: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
4: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
6: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
4: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
6: Τηλέφωνο 26820-29-094.
4: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
7: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
8: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
9: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
8: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
9: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
8: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
9: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
8: Τηλέφωνο 26820-51100.
9: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
10: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Preveza 93.
11: Η Καλλιρόη Μυριακού, ως Ματίνας στο Κωνσταντίνου και Ελένης, μαγειρεύει τα καλύτερα για τους φίλους της.
12: Γιατί με παίρνετε από πίσω, Δεσποινής?
13: Δεν θα δοκιμάσετε από τα τυροπιτάκια μου. Με τα χεράκια μου τα έφτιαξα. Φόρησα γάντια πριν πιάσω τα υλικά, γιατί ξέρω ότι είστε ιδιότροπος.
14: Σου έχω συνταγή για γευστικότατα τυροπιτάκια. Σε ένα μπολ βάζεις ηλιέλαιο, ένα γιαούρτι, δύο ολόκληρα αυγά και ένα ασπράδι και ανακατεύεις. Προσθέτεις λίγο αλάτι, πιπέρι, 500 γραμμάρια αλεύρι, ένα baking powder και αρχίζεις το ζύμωμα. Ύστερα, αφού προσθέσεις 200 γραμμάρια Kerrygold Regato τριμμένο, το ρίχνεις στο μείγμα, όπως και 200 γραμμάρια τυρί φέτα. Πλάθεις τα τυροπιτάκια, τα τοποθετείς σε ταψί με λαδόκολλα και τα αλήφεις με ένα πινέλο με ένα κρόκο αυγού αραιωμένο με μια κουταλιά σούπας νερό. Τα ψήνεις για 25 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου και καλή απόλαυση! Kerrygold Regato Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regato Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: 93. Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
1: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
0: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
1: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
0: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
3: Ήρθε το νέο Chery Tingo 9, το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
4: Ζικίδης Group, επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούζε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
8: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
9: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 7.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26191.
3: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
8: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
9: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
8: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
9: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
8: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
9: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
8: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
9: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
8: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνο 26820 89 720.
8: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
10: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
11: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
10: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
12: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού και ENX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 98 78. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.

93. Ακούς αυτό. Και αυτό.

0: Σαββατοκύριακα, Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αναγή Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
3: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
2: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
4: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
5: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
6: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
5: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
6: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
5: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
6: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
5: Τηλέφωνο 26820 51 100.
6: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
7: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
8: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
7: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις?
8: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
7: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
8: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
7: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
8: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
7: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
8: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
8: Software Lab, η viral επιλογή.
9: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
10: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
9: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
10: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
9: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
10: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
9: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 89 040. Ανοιχτά καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
11: Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689. Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
6: Έλα στο Τζοέλ. Το πιο in μπεργεράδικο της πόλης σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
11: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
12: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
13: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
12: Τζοέλ.
13: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
14: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
13: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
14: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
15: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
16: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
15: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
16: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
15: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
16: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
15: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
16: Το μέλλον στο σπίτι σας.
17: 93 FM Radio.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 8.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Θα βρεθούμε σήμερα.
3: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
2: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
3: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
2: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
2: Είσαι πολύ γενναίος.
4: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.toταξίδιτουλόγου.gr.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
3: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
3: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
4: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
4: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
3: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
5: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Είσαι στη δουλειά και περιμένεις αγωνιωδώς τις διακοπές του Αυγούστου, αλλά η ζέστη είναι ανυπόφορη. Οι Ιάπωνες βρήκαν τη λύση. Ένα κινητό δωμάτιο ψυγείο. Τι είναι αυτό? Ένας ατομικός θάλαμος στον οποίο μπαίνεις μέσα και σε δροσίζει στο λεπτό. Η θερμοκρασία εντός φτάνει τους 15 βαθμούς Κελσίου και ταυτόχρονα σε φυσάει ένα αεράκι 5 βαθμών για να σε ανακουφίσει από την αφόρητη ζέστη. Σκοπός του θαλάμου είναι να μπορείς να μπεις μέσα εν ώρα δουλειάς και να επαναφέρεις τη θερμοκρασία σου σε υποφερτά επίπεδα, γιατί άλλο, για να συνεχίσει να δουλεύεις φυσικά. Βέβαια, στον εργοδότη σου αυτό το κινητό δωμάτιο ψυγείο θα κοστίσει περίπου 8.000 ευρώ, ενώ έχει και ροδάκια για να μπορεί να μεταφέρεται όπου το χρειαστείς. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο

0: Σαββατοκύριακα. Σαββατοκύριακα. Με Radio Preveza 93.
1: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
2: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
1: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
2: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
1: Με έκανες χώμα.
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
4: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
5: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
5: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
4: Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 82 0 25 689.
0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Prevez.

Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 9.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίου Σαλδάρη 62, Πρέβεζα.
3: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
2: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροφτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
1: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
1: μονωτικά και στεγανοτικά
0: χρώματα,
1: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
0: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
1: υδραυλικά,
0: μηχανήματα κήπου
1: και γκαλερίας,
0: είδη μπαρμπεκιού.
1: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 29 665.
0: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
1: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.

0: 93 FM Radio.
1: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
2: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
3: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
2: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
3: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
3: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682-089-720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
4: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
5: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
4: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
6: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
7: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
6: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
7: Ποιος Ανδρέας?
6: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
7: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
6: Τι εννοείς?
7: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
6: Ναι.
7: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
8: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
8: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
3: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
3: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
3: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

Ακούς αυτό. Και αυτό. Ραδιο Πρέβεζα 93.

0: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
1: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
0: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
0: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
0: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
1: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 12.

εκπομπή είναι ένας δικέφαλος εσπερινός για τον Βασίλη Μολδουβάνοφ, τον Χρήστο Ζέζιο, τον Βασίλη Πάλο, τον Γιώργο Κρυσανίδη, τον Κώστα Μαρκόπουλο, τον Δημήτρη Μαρονίτη και τον Θανάση Γκουζούρη.

αυτό πάλι. Κεραυνός πάνω από τα κεφάλια μας. Και ταυτόχρονα οι πέντε εργάτριες στα Τρίκαλα.

τύχες έχουν βάλει στο σημάδι την Ελλάδα. Όμως επειδή θέλω να είναι και λίγο όχι πένθυμο το κλίμα της απόψινης εκπομπής αλλά αναστάσιμο, νιώθω ότι είναι ανάσταση. Θα είναι μια μεγάλη έτσι δικαιολογία θα λέγα για να κάνω αφιέρωμα στην πόλη η οποία με σημάδεψε και εμένα, τη Θεσσαλονίκη. Συγκινεί άχρη θανάτου αυτό το θέμα, γιατί και εγώ νέος στη Θεσσαλονίκη έζησα, έπαιξα μπάλα εκεί, έμενα στην Κάτω Τούμπα, δηλαδή πώς συνέβη. Αυτά τα θεότρελα παιδιά που φεύγουν από την Ελλάδα πάνε στη Γαλλία για να δουν την ομάδα τους. Και τους έχει στήσει παγανιά ο Χάρος εκεί που την έστησε. Πάω και η ΑΕΚ είναι δύο ομάδες ξεχωριστές. Έχουν ένα βάθρο ιδεολογικό, θα έλεγα, που έχει σχέση με το Βυζάντιο, με την Κωνσταντινούπολη. Ο Ολυμπιακός έχει σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο Παναθηναϊκός με τα Παναθήναια.

Τώρα δηλαδή είναι μεγαλεία της φυλής των Ελλήνων. Και είναι φυσικό τα παιδιά αυτά να ψηφούν τον κίνδυνο, αλλά δεν είναι καθόλου φυσικό να συμβαίνει στην ίδια ομάδα ένα τρομερό δυστύχημα τώρα και ένα παλιότερα με 20 και πάνω νεκρούς.

πρώτο κομμάτι που ακούσαμε σε μουσική του Άστρο Πιατσόλα είναι από την ταινία «Ερίκος ο Τέταρτος» και έχει τίτλο «Βρέχει στο Σαντιάγου». Αυτό που ακούμε τώρα είναι αριστούργημα της Ελένης Καραΐνδρου από την όπερα της «Δαβίδ».

παιδιά έφυγαν, η ζωή συνεχίζεται. Το Πένθας ήταν εθνικό σχεδόν. Ο ΠΑΟΚ πληγώνεται για δεύτερη φορά με αυτό το φρικτό τρόπο. Που έγινε φρικτότερος εξαιτίας των άφρονων που παρουσιάζουν τα δυστυχήματα, τα τρομερά δυστυχήματα, με αυτόν τον τρόπο που τα ακούμε στην τηλεόραση.

Περιμένω απόψε μηνύματα πολλά δικά σας. Θα ήθελα εσείς να μιλάτε περισσότερο παρά εγώ. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200 και με email studio@realfm.gr.

φτάνουν αυτά που βλέπουμε κάθε μέρα στην τηλεόραση, στη μικρή οθόνη, που είναι ένας λάκκος με σκορπιούς. Δεν μας φτάνει που βλέπουμε με βία σε κορίτσια με κορίτσια, με μαχαίρια σε αγόρια με κορίτσια. Έχουμε και αυτή την απίστευτη νόσο το μίντια, τρομολαγνία. Αλλά εγώ επιμένω, υπάρχει ο Γολγοθάς, τον ζούμε, αλλά υπάρχει και η Ανάσταση.

δεν μπορώ να μην αναφέρω αυτή την αρχαιότητα που γίνεται. Λυπάμαι πολλές φορές όταν μιλάω για συναδέλφους, λατρεύω τους συναδέλφους μου. Και να υπενθυμίσω, ό,τι σπέρνει του βούλα, το θερίζει η κοινωνία.

Ρούμπα είναι μια γραφική γειτονιά και η κάτω και η άνω. Έλυσα εκεί τη δεκαετία νομίζω του 50. Πλάι σε ένα χήμαρο στην οδό Λυκαιωνίας 6. Όταν πλημμύριζε ο χήμαρος και πλημμύριζε συχνά, καλή ώρα όπως γίνεται στην Αθήνα χθες, σήμερα και άλλες μέρες, είχαμε τους πρόσφυγες που τρέχαν να φτιάξουν αναχώματα και μετά το καταφύγιο μας ήταν πάντα ποιους. Δεν μας φτάνει που βλέπουμε βία σε κορίτσια με κορίτσια, με μαχαίρια σε αγόρια με κορίτσια. Έχουμε και αυτή την απίστευτη νόσο το μίντια, τρομολαγνία. Αλλά εγώ επιμένω, υπάρχει ο Γολγοθάς, τον ζούμε, αλλά υπάρχει και η Ανάσταση.

δεν μπορώ να μην αναφέρω αυτή την αρχαιότητα που γίνεται. Λυπάμαι πολλές φορές όταν μιλάω για συναδέλφους. Λατρεύω τους συναδέλφους μου. Και να υπενθυμίσω, ό,τι σπέρνει το βούλα, το θερίζει η κοινωνία.

όμως δεν μπορώ να μην αναφέρω αυτή την αρχαιότητα που γίνεται. Λυπάμαι πολλές φορές όταν μιλάω για συναδέλφους, λατρεύω τους συναδέλφους μου. Και να υπενθυμίσω, ό,τι σπέρνει του βούλα, το θερίζει η κοινωνία.

Ρούμπα είναι μια γραφική γειτονιά και η κάτω και η άνω. Έλυσα εκεί τη δεκαετία νομίζω του 50. Πλάι σε ένα χήμαρο στην οδό Λυκαιονίας 6. Όταν πλημμύριζε ο χήμαρος και πλημμύριζε συχνά, καλή ώρα όπως γίνεται στην Αθήνα χθες, σήμερα και άλλες μέρες. Είχαμε τους πρόσφυγες που τρέχαν να φτιάξουν αναχώματα. Και μετά το καταφύγιο μας ήταν πάντα το παλιό γήπεδο του ΠΑΟΚ. Το παλιό γήπεδο του ΠΑΟΚ που το θεμέλιο λίθο και τα πρώτα λιθάρια, τις πρώτες πέτρες τις βάλανε αυτοί οι ίδιοι με τα χέρια τους οι πρόσφυγες. Έχω γράψει την ιστορία του ΠΑΟΚ μαζί με τον Κανώτα, με έναν συνάδελφό μου δημοσιογράφο, και χαίρομαι που την έχω γράψει, αν και εγώ είμαι Ηρακλής, έπαιζα ποδόσφαιρο στον Ηρακλή. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι ένα σωματείο πολύ ιδιαίτερο, πολύ ξεχωριστό, με ένα DNA σκληρό, με ένα DNA ιδεολογικό θα έλεγα, τολμάω να λέω, αλλά και με φιλάφλους που είναι πολύ, πώς να το πω έτσι, πυρετώδεις και που μετέχουν συχνά και σε επεισόδια, δεν μπορούμε να το κρύψουμε αυτό. Αλλά αυτό καθ' αυτό το γεγονός που έγινε είναι, σου δημιουργεί ένα σοκ. Εμένα δύο μέρες τώρα μου έφερε συντριβή και δέος.

μέσα μου. Ο μουτσάρας, ο αρσενικός, να τη χρησιμοποιήσω την έννοια και να μην παρεξηγήσουν οι γυναίκες. Υπάρχει η έννοια αρσενικός, τραγουδάει την Τούμπα εδώ και ριγούν οι παουσίδες.

0: πατρίδα μου. Ο καημός μου, ο σεβδάς μου είναι η Σαλονίκη. Σαλονίκη, δηλαδή τρελή νίκη. Σαλός, τρελός. Η Θεσσαλονίκη είναι για μένα πολύ χτυποκάρδι. Τι να πω, τα θυμάμαι όλα. Τα φλιβερά πρωινά, τα πατσαζίδικα, τα σκυλάδικα, τα μαγαζιά, τα γήπεδα του Χαριλάου, η Τούμπα, η Αγιατριάδα, ο Μπαξέσιφλίκη, τον Μπαξέσιφλίκη, συγγνώμη, οι απίστευτες ρομάντζες στα μπλόκα. Τώρα υπάρχουν κανονικά, εκεί ήταν μπλόκα, βράγια στην παραλία. Αυτά είναι τα παιδικά μου χρόνια που γίνονται συχνά ο τάφος των γυρατιών μου. Είναι ήδη τα γυρατιά μου, τάχω τα γυρατιά μου, μεταμορφώνονται όμως συχνά σε παιδικά μου χρόνια. Ποιον άλλο θα βάζω, τον τροβαδούρο της πόλης.
1: Οι παλιοί μας φίλοι, μην το πεις, για πάντα φύγανε. Μη το μάθα πια, τα παλιά βιβλία, τα παλιά τραγούδια, για πάντα φύγανε.

0: θα είμαι εκεί να σας θυμίζω τις μέρες τις παλιές.
1: Δεν είναι φυσιολογική πόλη η Θεσσαλονίκη, παιδιά. Σε σταμπάρει. Πώς κάνα ο Τσέκας που βάζανε εκείνο το, σας πούμε, στους σταύρους, τη στάμπα. Έτσι την κουβαλάω κι εγώ. Δεν είναι φυσιολογική πόλη. Είναι, θα έλεγα, ένα πόλη με μεσογειακό, μια πόλη με μεσογειακό χαρακτήρα και ένα ταπεραμέντο απίθανο, γιατί έχει αναμοχλεύσει γύρω στους 5-6 πολιτισμούς. Εγώ τα παιδικά μου χρόνια τα ζήσα υπέροχα στη Θεσσαλονίκη. Ήταν μια αγκαλιά. Από την Ξηροκρίνη μέχρι του Χαριλάου. Από τα Κάστρα μέχρι τη θάλασσα. Είναι μια εραλδική πόλη η Θεσσαλονίκη. Μεταμορφώνεται. Θυμάμαι ένα στίχο του Λιθουανού ποιητή Όσκαρ Βλάντισλαβ Ντελούμπιξ Μιλός, που έλεγε ότι στην εποχή μας μόνο τα παιδιά, τα πουλιά και οι άγιοι έχουν ενδιαφέρον. Πουλιά δεν υπάρχουν. Άγιοι δεν υπήρξαν ποτέ και τα παιδιά χάνονται. Άλλος μεγάλος τροβαδούλος της πόλης που έγραψε τα ριστρουγήματα του και η μούσα του ήταν η Θεσσαλονίκη, Βασίλης Τσιτσάνης. Πρόδρομος Σαμουσάκης ερμηνεύει.

δημοσιογραφία ένα ταξίδι χωρίς επιστροφή. Είμαι κι εγώ ένα από τα αποδημητικά πτηνά της πόλης. Έφυγα στα 30 τόσα μου χρόνια και ζω τώρα πια στην Αθήνα. Άλλα τόσα χρόνια, δηλαδή, όχι νόμι, άλλα 50. Είμαι 80 και κάτι. Αλλά δεν πιστεύω ποτέ ότι θα μπορούσα να γίνω δημοσιογράφος σε άλλη πόλη, εκτός από τη Θεσσαλονίκη. Και το λέω αυτό γιατί η περιραίωση ατμόσφαιρα της πόλης είναι ό,τι ταιριάζει σε μένα, ναι. Δημοσιογραφία στη Θεσσαλονίκη σημαίνει ότι μαθαίνεις λογοτεχνία από τους ποιητές της, αυτούς που λέει ο Σαββόπουλος, τους ποιητές πρόλαβα εγώ. Είναι μια πόλη που λατρεύει τον αθλητισμό και προκοπή μεγάλη έχει δει από τον αθλητισμό. Και είναι κυρίως μια πόλη που εξαιτίας των προσφύγων, που είναι η πρωτεύουσα των προσφύγων, λατρεύει το γλέντι, το κέφι.

είχε ένα μειονέκτημα, θα έλεγα συλλογικά, η πόλη. Αισθάνεται ένα κόμπλεξ απέναντι στην Αθήνα. Τώρα πια λιγοστεύει, ξέρετε πόσο έντονη ήταν στην εποχή μου. Δηλαδή με κάθε τρόπο να κερδίσουμε το ΠΟΚ, Ποδοσφαιρικός Όμιλος Κέντρου. Αυτό ήταν ένα πράγμα το οποίο το επιθυμούσαμε. Τέλος δεκαετίας του 60, πριν κατέβω στην Αθήνα, τα καλλιστεία τα παρουσίαζε ο Άλκης Θέας. Μια μορφή πολύ ιδιαίτερη. Είναι αυτός που έκανε ουσιαστικά και την πρώτη παρουσίαση στην ελληνική τηλεόραση πριν έρθει η τηλεόραση στην Αθήνα. Σε κάποιες από αυτές τις εκδηλώσεις που έκανε ο Στέας και στο Φεστιβάλ Τραγουδιού, γνωρίζεις και τι είναι οι Θεσσαλονικές. Παιδιά, προσοχή, κίνδυνος θάνατος.

0: 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη γεμάτη μύθους. Και η Αθήνα δεν λέω βέβαια, αλλά η Θεσσαλονίκη έχει πάτη ξεχωριστό. Η Τούμπα, ας πούμε, είναι ένας μύθος της πόλης. Το Σέιχ Σου είναι ένας μύθος της πόλης, γιατί και έγινε, ήταν τα λιμέρια του Δράκου, του Σέιχ Σου, αν ήταν Δράκος. Οι δολοφονίες έχουν γίνει στη Θεσσαλονίκη 6 με 7 πολιτικά εγκλήματα. Σε καμία πόλη της Ελλάδας δεν έγιναν περισσότερο από ένα. Γιατί στη Θεσσαλονίκη? Γιατί είναι φτωχομάνα. Και πάντα η εξουσία, το σύστημα, προσπαθούσε να χτυπήσει το φτωχολογιά. Άλλος μύθος της πόλης, για αυτούς που ζουν εκεί και για μένα που αγαπάω αυτά τα πράγματα, ο Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης, ο άνθρωπος που θαύμαζε ο Γιώργος Σεφέρης. Κοιτάξτε, ήταν ένας άνθρωπος που ήξερε τα πάντα. Βοτονολογία, ιατρική, ποίηση, γεωγραφία, αγία γραφή, οικολογία, βυζαντινή ιστορία. Κυκλοφορήσε το καλοκαίρι στα μπλόγια που σας έλεγα πριν, δηλαδή στην προκυμαία της πόλης, έχοντας στο πέτο ένα μικρό φακό, και διάβαζε ο Πεντζίκης δυνατά τα δικά του ποίηματα ή τα δικά του διηγήματα. Τρομερό!

0: έντρωση σε ΦΕΑ ήμουν κι εγώ. 20 ετής φοιτητής χημίας που έκανα 6 χρόνια να φτάσω στο δεύτερο έτος. Καλός φοιτητής. Αλλά σας είπα η πόλη να μια αγκαλιά.
1: Κι από το πρόσωπο σου κάτι έχει σωθεί.
0: Αυτό το τραγούδι στο βάθος είναι το πιο ερωτικό τραγούδι για μένα.

0: υπέροχο τραγούδι με υπέροχη ερμηνεία του Δημήτρη Μητροπάνου.
1: Όπως κοιμάσαι στα στενά, παλιά λαδάδικα.
0: Τα παλιά λαδάδικα ήταν τα μπουρδέλα της πόλης.
1: Έγινες φήμη και γι' αυτό δεν φυλακίζεσαι.
0: Οι πρώτοι πελάτες ήταν εκτός στόλος.

να πω και κάτι άλλο. Τι δυστυχή συγκυρία είναι αυτή σήμερα που λιώνουμε στο κλάμα για τα 7 παιδιά, τα ετόπουλα του ΠΑΟΚ. Είναι και επέτειος από τον 4 χρόνια από το θάνατο του Καμπανού. Άλλη ιστορία φοβερή, πάλι στη Θεσσαλονίκη. Δεν ήταν μύθος, είναι ένας πολύ μεγάλος τραγουδιστής που άκουσα με λύπη μου ότι σκέπτεται να σταματήσει το τραγούδι, ο Μανώλης Μυσικάς. Αυτό είναι ίσως η πρώτη του μεγάλη επιτυχία. Στην Ελευσίνα μια φορά, Μούτσης, Μούσαρος.

Είμαι, θέλω να είμαι και το πιστεύω ότι είμαι ένας από τους καλύτερους φίλους του Μανώλη Μεσιά. Ίσως και ο καλύτερος, γιατί στο ξεκίνημά του εμένα βρήκε, που ήταν το δικό μου ξεκίνημα στη δημοσιογραφία, και τότε ήταν Χούντα, και τότε ο Μανώλης τραγουδούσε στην Πουάτα 107 στη Θεσσαλονίκη, ερχόμενος από μια ψαλτική χορδία, και τον πήρα και εγώ στα χέρια μου τα δημοσιογραφικά και έλεγα ότι είναι ο καλύτερος τραγουδιστής της πόλης. Και όταν ήρθε και ο ποιητικός της Θεσσαλονίκη, είπα ότι ο Μανώλης Μεσιάς είναι καλύτερος από την ποιητικότητα. Έκανα και αυτή την ιεροσυλία. Λέω λοιπόν ότι η απόφαση του Μανώλη Μεσιά περισσότερο μου δείχνει μια απόγνωση. Δεν μου φαίνεται ότι είναι μια οριστική απόφαση. Μου δείχνει ένα μπούχτισμα. Μου δείχνει ότι ξενέρωσε ο άνθρωπος με ό,τι συμβαίνει στην Αθήνα, στα μαγαζιά, στη νύχτα. Αυτός είναι καμωμένος από κύτταρα σεμνότητας. Δεν υπάρχει για μένα πιο σεμνός τραγουδιστής από τον Μανώλη. Αλλά τα γούστα έχουν γίνει πολύ παράξενα στο ελληνικό τραγούδι. Ούτε με τηλεσκόπιο πλέον δεν βρίσκεις ένα νέο συνθέτη. Ούτε με τηλεσκόπιο δεν βρίσκεις ένα νέο στιχουργό. Ο Μανώλης έχει πρόβλημα. Και αυτό το πρόβλημα ξέρω ποιο είναι. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα σταματήσει και ήδη ξέρω ότι δύο μεγάλες συναυλίες που έχουν αναγγελθεί στο Μέγαρο Μουσικής είναι sold out. Πιστεύω ότι θα υπάρξει και τρίτη βραδιά. Μανολάκο μου, φιλαράκι μου, αδελφέ μου, κράτη. Περιμένουμε.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Σας χρωστάω μία, έχω μία οφειλή για το γιατί κουλέ. Σας είπα ότι λέγεται έτσι, τουρκικά, αλλά σημαίνει επταπύργιο, το επταπύργιο δηλαδή. Είναι το κολλασμένο διάδειγμα της πάνω πόλης. Πόσο τυχερός είμαι που έζησα μια μέρα και μια νύχτα στο γιατί κουλέ. Δεν λέω το λόγο. Ήμουνα στην Άγκυρα, δεν παρέστησε μια δίγη και έπρεπε να μου πω για 24 ώρες. Οι πιο ευλογημένες ώρες στη δημοσιογραφική μου καριέρα. Πήρα τον Κυριακίδη, το μεγαλύτερο φωτορεπόρτερ της Ελλάδας για μένα, και κάναμε μια απίστευτη σειρά από παρουσιάσεις για το γιατί κουλέ, τα βασανιστήρια που γίνονταν εκεί, απίστευτα. Η εισαγγελέα για τα γάνα τα αποκάλυψε 4 χρόνια αργότερα, αλλά εγώ τα έζησα. Το γιατί κουλέ, θρηλυκή φυλακή, το στοιχειωμένο κάστρο, όπου οι κρατούμενοι βασανίζονταν σε απομονωτήρια τρισάφυλλα, με το βασανιστήριο του Σταυρού, σε κρεμάνε από την οροφυγή και το πόδι σου δεν πατάει κάτω και το κρατάς έτσι ολόκληρη τη μέρα. Σου βγαίνουν τα χέρια, ουρλιάζεις, θες να πεθάνεις. Στο γιατί κουλέ λοιπόν, αυτό που έγινε με σιδερένιους κρίκους, μόλις το άγγιξε αυτός που γνώρισε και μου το είπε αυτό το μαρτύριο, λέγεται Αστέρας. Είχε ένα σταμποτό άστρο πάνω στο μέτωπό του, και όταν έγραψα για αυτόν τον άνθρωπο, ήρθε δίπλα μου ο μέγας δημοσιογράφος των νέων Κώστας Σωματίου και μου λέει: «Τι γλώσσα είναι αυτή που σου έδωσε αυτός ο Βαρυπινίτης? Τέτοια γλώσσα, αυτό που έκανες δηλαδή σαν ρεπορτάζ, είναι πολύ δύσκολο. Η προσφορά σου αυτή θα εκτιμηθεί». Τέλος πάντων, λοιπόν, το γιατί κουλέ. Στο Γεντίκουλε, με συγχωρείτε, έκανε ο Μανώλης Νησιάς. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Είναι ο μοναδικός ίσως τραγουδιστής που τα χρόνια της δικτατορίας σήκωσε τον άστημά του, και παρόλο που τότε υπάκουαν όλοι σε αυτό που έλεγε η δικτατορία να τραγουδήσουν κάπου, σε κάτι γήπεδα, σε κάτι άλλο με το πουλί από πίσω. Τα έχει πει ο Πανανίδης αυτά. Ο Μανώλης μετήχε σε αντιστασιακή οργάνωση, καταδικάστηκε σε 4 μήνες φυλακή. 2 μήνες από αυτούς τους έκτισε στο γιατί κουλέ. Δεν είναι παράτερο που βάζω Γιώργο Νταλαρά, είναι φίλοι πια.

χέρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνι. Κυνηγημένος, μια να βγει, ετράβηξα τους δρόμους.

εξαιρετική δουλειά του Χρήστου Λεοντή. Καπνισμένο σουκάλι, τραγουδάει ο Μέγας Νίκος Ξυλούρης. Γιάννης Ρίτσος η ποίηση.

αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαίνόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.

αύριο, λέω, θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι να λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Και έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε τέτοια ποίηματα σου φτιάχνουμε 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

Δεν μίλησα πριν για τον Γιάννη Ρίτσο. Ήθελα να πω κάτι. Για μένα, θεόσταλτο πρόσωπο στη ζωή μου, δεν έδινε συνεντεύξεις ο Ρίτσος. Έχω τα περισσότερα λύματα από οποιονδήποτε άλλον ποιητή, καλλιτέχνη, άνθρωπος στην βιβλιογραφία του Γιάννη Ρίτσου. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος εμπιστεύτηκε με ένα νεαρό παιδί που είχα έρθει από τη Θεσσαλονίκη και μου έδωσε τόσες πολλές, όχι συνέντευξη, μία συνέντευξη μόνο, αλλά πληροφορίες για τα έργα του. Πρώτη φορά παρουσιάζοντας τα βήματά του στα ταχυδρόμια, στα νέα που εργαζόμουν εγώ. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιον άνθρωπο στην Ελλάδα. Το Μαντέλα θεωρώ στην οικουμένη, το Ρίτσο στην Ελλάδα, γιατί ο Ρίτσος έγραφε με τις λόγχες των φρουρών στο πλευρό του. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Όσο για τον Παπάζογλου, παιδιά, τα πρώτα τραγούδια του Παπάζογλου τα άκουσα εγώ στα Beach Party της Θεσσαλονίκης. Ήταν από τότε ένα πολύ ωραίο πανόργιο αγόρι με ένα ωραίο φουλάρι που το φαρούσε μέχρι το τέλος της ζωής του αυτό. Αχωνικός, σεμνός, ταπεινός, υπερήφανος. Αν λέει ο Χικμέτ ότι πιο πολύ από τους ανθρώπους τα τραγούδια τους αγάπησε, εγώ πιο πολύ από τα τραγούδια αγάπησα τον Παπάζογλου, παρόλο που τα τραγούδια του είναι μοναδικά.

Καλησπέρα, Μελινόπουλα, Δροσερές Μελινόπουλες. Συνεχίζουμε αυτή την πολύ δύσκολη εκπομπή που την έχω αφιερώσει στα 7 θύματα της τραγωδίας που έγινε στον ΠΑΟΚ ουσιαστικά και στην Ελλάδα, θα έλεγα, με αυτά τα 7 παιδιά, 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ, τον Χρήστο Ζέζιο, τον Βασίλη Πάλο, τον Βασίλη Μολντοβάνοφ, τον Δημήτρη Μερκόπουλο, τον Θανάση Μαρουνίτη και τον Δημήτρη Μαρουνίτη και τον Θανάση Γκουζούη. Έβαλα όμως αυτό το τραγούδι γιατί θέλω να συνδυάσω κάποια πράγματα. Έτσι κατεβαίνει ο Άρης, η θρηλυκή ομάδα του Άρη στο μπάσκετ, κάθε Πέμπτη, όταν ήταν πια η ομάδα του Άρη, η εθνική ομάδα της χώρας, με τον Γκάλι, τον Γιαννάκη και τα άλλα παιδιά.

μπάσκετ είναι ένα από τα αθλήματα που χάραξε και την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Πέρα από τη φιλική αυτή ομάδα του Άρη, υπήρχε και ο ΠΑΟΚ του Πρέλεβης και του Φασούλα, που και αυτός κατέκτησε πολλά πρωταθλήματα, όχι πολλά, πολλούς τίτλους. Κάθε Πέμπτη όλη η Ελλάδα καρφωνόταν στις τηλεοράσεις για να δει τα μεγάλα φτερουγίσματα του Γκάλι. Νομίζω έκανε κάτι μοναδικό. Είναι ο παίκτης που καθόρισε τη μοίρα ενός αθλήματος στη χώρα.

διαβάζω και τα μηνύματα που έρχονται. Η Ζέτα λέει: καλησπέρα, καλό μήνα, να συνεχίσετε τις εκπομπές σας που είναι εξαιρετικές. Ο Μιχάλης Γκιόν από το Νέο Φάληρο. Γιώργο, καλησπέρα, πάντα επίκαιρος στις μοναδικές εκπομπές πολιτικού που μας χαρίζει τις Κυριακές, θυμίζοντας τους αξέχαστους ρεπόρτερ και τη φιλική τριπλέτα των δημοσιογράφων. Υπάρχει εδώ όμως ένας ακροατής, ο Σταύρος, που έχει στείλει τρία μηνύματα με το ίδιο μήνυμα. Καλησπέρα κύριε Λιάνη, δεν τους έστησε ο Χάρος Παγανιά? Ναρκωτικά είχε πάρει ο οδηγός και τους πήρε όλους στο λαιμό του. Θα το πείτε αυτό? Δεν θα ήθελα να το πω, αλλά το λέω αφού το λέτε, και λέω ότι θα το απέφευγα, γιατί πριν να είναι ξακριβωμένο κάτι 100% δεν θα αμαύρωνα τη μνήμη αυτών των παιδιών. Το μήνυμα βέβαια και τα ναρκωτικά που υπάρχουν και στα γήπεδα είναι σοβαρό και σωστά το βάζετε. Ο φίλος μου Νικήτας Κακαβάς, εξαιρετικός γιατρός, καρδιολόγος, βρίσκεται στο Πισοδέρι, δηλαδή στην πατρίδα μου στη Φλόρινα, στο χιονοδρομικό κέντρο σε υψόμετρο 1450 μέτρα. Γιώργο, καλησπέρα από το αγαπημένο σου κατάλληλο από χιόνι Πισόδερη. Είναι η νεμία του τοπίου αντίδοτο σε ό,τι ζούμε. Πάντα εύστοχος Νικήτα, να είσαι καλά.

μια και είναι αφιερωμένη εκπομπή στη Θεσσαλονίκη, θα έλεγα και στον αφιτισμό, θέλω να θυμηθώ ότι πρόλαβα τους παλιούς θρηλυκούς άσους του ΠΑΟΚ, την τριπλέτα Κουιρουκίδης Γετζής Παπαδάκης, πρόλαβα τα όρια που γινόταν για να χάσει ο ΠΑΟΚ, τις διαμαρτυρίες στο ΠΟΚ, τη διαιτησία του κυρίου του αείμνηστου Ζίζη, αλλά πρόλαβα για την ομάδα του Κούδα. Έγραψα στους τρίλους των γηπέδων 3 πορτρέτα από παίκτες του ΠΑΟΚ, από του Κούδα, του Σαράφη νομίζω και του Τεζανίδη. Συγγνώμη και του Σαράφη. Και έχω υποχρέωση να διορθώσω ένα πολύ μεγάλο λάθος που έκανα στην αρχή. Είπα ότι η νεκρή στο πρώτο ατύχημα που έγινε στα Τέμπη, δυστύχημα για τον ΠΑΟΚ, ήταν 20. Ενθυμούμενο στο δυστύχημα που είχα περιγράψει στον Δοξαρά, που ήταν σιδηροδρομικό και είχε τόσους νεκρούς. Ήταν οι νεκροί 6 τότε. Αλλά από τότε ως σήμερα υπάρχει ένα προσκυνητάρι που περνάνε όλοι και σταματάνε.

Ευχαριστώ για τα μηνύματα από Θεσσαλονίκη, του Δημοσθένη, του Κώστα, της Αντινέας, του Γιάννη, της Ανίτας και της Αγγελικής. Είναι όλα για να με ευχαριστήσουν για το αφιέρωμα που έγινε σήμερα στην πόλη.

όταν ο Κούδας, μάλλον όταν τον Κούδα τον απήγαγε ο Ολυμπιακός παράνομα για να παίξει στην φρυλική ομάδα του Ολυμπιακού, αντέστη ουσιαστικά ένας άνθρωπος, όλη η Θεσσαλονίκη βέβαια, αλλά ο Γιώργος Παντελάκης είναι μια εξέχουσα μορφή της πόλης, ένας καταπληκτικός πρόεδρος, κατά τη γνώμη μου ήταν ο μεγαλύτερος πρόεδρος στην ιστορία των ελληνικών ομάδων, και όταν κάποτε έγινε υφυπουργός πολιτισμού, παρόλο που ήταν δεξιότατος, θα έλεγα, ο Παντελάκης, τον πήρα στο Υπουργείο και έγινε σάλος. Το Πασόκ θα μου έπαιρνε το κεφάλι. Τότε έγραψα λοιπόν ένα κομμάτι, όχι πένθος για τον Κούδα. Και πράγματι γύρισε, και επί 18 χρόνια ο Ολυμπιακός δεν κέρδισε στη Θεσσαλονίκη. Τώρα θα ακούσουμε τη φανατικότερη οπαδό του Άρη, Μαρινέλα.

Νέρα, ένας μύθος της πόλης, δικαίως, είναι κατά τη γνώμη μου μία από τις πολύ μεγάλες τραγουδίστριες. Θα ήταν ίσως η μεγαλύτερη, αν είχε λίγο καλύτερο ρεπερτόριο. Εύχομαι να είναι πάντα γερή. Λείπει από το ελληνικό τραγούδι. Ήταν η μεγαλύτερη showwoman που έχω δει εγώ. Καμία σχέση ούτε με την Αναβίση που είναι καταπληκτική, αλλά καμία σχέση. Έκανε κάτι που ήταν ούτε στο εξωτερικό δεν έχω δει κάτι τέτοιο.

Καθημερινά ένας μύθος της πόλης, δικαίως, είναι κατά τη γνώμη μου μία από τις πολύ μεγάλες τραγουδίστριες. Θα ήταν ίσως η μεγαλύτερη αν είχε λίγο καλύτερο ρεπερτόριο. Εύχομαι να είναι πάντα γερή. Λείπει από το ελληνικό τραγούδι. Ήταν η μεγαλύτερη show woman που έχω δει εγώ. Καμία σχέση ούτε με την Αναβίση που είναι καταπληκτική, αλλά καμία σχέση. Έκανε κάτι που ήταν ούτε στο εξωτερικό δεν έχω δει κάτι τέτοιο.

Μινέρα, ένας μύθος της πόλης, δικαίως, είναι κατά τη γνώμη μου μία από τις πολύ μεγάλες τραγουδίστριες. Θα ήταν ίσως η μεγαλύτερη, αν είχε λίγο καλύτερο ρεπερτόριο. Εύχομαι να είναι πάντα γερή. Λείπει από το ελληνικό τραγούδι. Ήταν η μεγαλύτερη show woman που έχω δει εγώ. Καμία σχέση ούτε με την Αναβίση που είναι καταπληκτική, αλλά καμία σχέση. Έκανε κάτι που ήταν, ούτε στο εξωτερικό δεν έχω δει κάτι τέτοιο.

Η Μαρινέλα είναι ένας μύθος της πόλης που ισχύει και σήμερα, αλλά η Μαρινέλα έγινε ό,τι έγινε εξαιτίας στην αρχή του Στέλιου Καζαντζίδη, που ήταν τόσο Θεσσαλονικιός όσο κανένας άλλος. Εκεί έφευγε, εκεί κατέφευγε για να γλιτώσει από τη μοναξιά του και τους δαίμονες που είχε μέσα του. Ήταν μια εποχή για τη Θεσσαλονίκη ανεπανάληπτη. Υπήρχαν καταπληκτικά νυχτερινά κέντρα. Μαρινέλα, Μισιάς, ερχόταν ο Παπαϊωάννου, Τσιτσάνης, η Λιλή, ο Καμπουρέλος και ο Σοκράτης στα θηλυκά μπουζίκα. Το δίδυμο μάλλον, Χονδρονάκος και Κοκοράκη. Με αυτούς γλένταγε η πόλη του Σκοτωμού. Στο Λουξεμβούργο, για να ακούσουν τον Καζαντζίδη για τη Μαρινέλα, πηγαίναν 2.000 καραβάκια, 2.000 άνθρωποι σε καραβάκια και ξαπλώναν στην Αμμουδιά για να απλώσουν το φαγητό τους και να γλεντήσουν μέχρι το πρωί.

δεν θα πρέπει να ξεχάσω τον πρίγκιπα της μακεδονικής μελαγχολίας, τον Τάκη Κανελόπουλο. Τι σκηνοθέτη στο ξεκίνημά του, τι σπουδαίο πρόσωπο, τι σεμνός άνθρωπος.

Βέβαια η Θεσσαλονίκη έχει πάντα μια ελαφριά φλίψη, κάπως ακαθόριστη. Την κουβαλάω. Ο Βασίλης Βασιλικός νομίζω ότι το κλίμα αυτό το αποτύπωσε με τη λέξη αλυσάχνη. Αλυσάχνη. Η άλλος δηλαδή της θάλασσας. Έλεγα πριν για τις δόξες του Κούδα, του ΠΑΟΚ και τα λοιπά. Αυτό που με συγκινεί από τον παλιό ΠΑΟΚ είναι ότι είχε ένα φροντιστή που τους έδινε τις φανέλες, τα παπούτσια και κρατούσε και τα μικρά κουτάκια που βάζα μέσα τα πράγματά τους. Όταν έφυγε ο Κούδας και έλειψε 2 χρόνια, ο Σαρπανάς, αυτός δηλαδή που ήταν ο επιμελητής, ο φροντιστής, δεν έκλεισε ποτέ το πορτάκι που ήταν τα πράγματα του Κούδα. Και όταν επέστρεψε, βγήκε αυτός στο γήπεδο και του έδωσε τα παπούτσια και τη φανέλα μέσα σε μια αποθέωση.

για να μην κρυβόμαστε, είναι γνωστό ότι μπάζω από χίλιες τρύπες. Αυτή την γυναίκα την ερωτεύτηκα και με ερωτεύτηκε και έζησα μαζί της γύρω στα 2 χρόνια. Ρένα Κουνιώτη, εξαιρετική λαϊκή φωνή, λείπει.

πάλι η Ρένα Κουνιώτης σε ένα τραγούδι που ήταν μέσα στο έργο του Πλέσα ο Δρόμος, νομίζω, εκεί που με τον Πουλόπουλο έκαναν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού.

Δεν ξέρω το εβραϊκό στοιχείο που την πόλη τη Λάμπριν της έδωσε ιστορία. Αγαπήθηκε από τους Θεσσαλονικείς. Την αγάπησαν παράφορα οι Εβραίοι, ας το πω έτσι. Έρχονται από το Ισραήλ πάντα στη Θεσσαλονίκη. Ο ανοιχτομάτης, αείμνηστος Γιάννης Μπουτάρης έκανε ανοίγματα προς το Ισραήλ, άκρος πετυχημένα.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Radio Preveza 93.
2: Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Μίλησα πριν για τον Τάκη Κανελόπουλου, τον πρίγκιπα της μακεδονικής μελαγχολίας, που όπως τον είχα ονομάσει. Ο Τάκης βασίλεψε στον ελληνικό κινηματογράφο για μικρό χρονικό διάστημα, ωστόσο όλοι θεωρούν ότι ήταν ένας πάρα πολύ ξεχρεωστός σκηνοθέτης. Έκανε ένα έξοχο ντοκιμαντέρ το Μακεδονικό Γάμο και 2-3 βαρβευμένες ταινίες, Εκδρομή, Παρένθεση και Ουρανός. Χρωστάω πολλά στον Τάκη Κανελόπουλο. Διέβλεψε από νωρίς ότι κάτι θα κατάφερνα και ότι θα γινόμουν δημοσιογράφος. Τέλος της δεκαετίας του 60, τρώγαμε κάθε απόγευμα στο Φλόκα μία πάστα. Ήταν λιγόλογος. Η Θεσσαλονίκη έλαμπε ανοιξιάτικο άνθος. Άνθρωποι σαν τον Κανελόπουλο ήταν κυρίαρχα αλλά σιωπηλά στοιχεία στην πόλη. Ο ίδιος με αιμονές και προκαταλήψεις κατάντησε να μην έχει ούτε μία δραχμή. Αλλά και μέσα στη φτώχεια του δεν έπαβε να είναι ένας πρίγκιπας, δίνοντας ακόμα και την τελευταία δραχμή που είχε στην τσέπη του σε κάποιο παραστικό που τέντωνε το χέρι για βοήθεια. Κανείς μας δεν πήρε χαμπάρι πως έφυγε στα 54 του χρόνια ο Τάκης. Το ραδιόφωνο το βρήκαν ανοιχτό σε έναν από τους σταθμούς που άκουγε τα ξημερώματα. Δεν πρόλαβε να γυρίσει την τελευταία του ταινία, που ποτέ δεν είχε τελειώσει το σενάριό της, ποτέ δεν είχε καταλήξει τους πρωταγωνιστές της και ποτέ δεν είχε βρει χρηματοδότηση.

Η εφημερίδα μας σήμερα, η εφημερίδα που αγαπώ, έχει πρώτο θέμα, ήταν θέμα χρόνου να γίνει το κακό. Αυτό είναι ασυφανές. Και χαίρομαι πάντα που είμαστε εύστοκοι και στο κύριο θέμα μας. Επίσημη έχουμε το θέμα νάρκες στο Αιγαίο από την Άγκυρα. Ποιοι θα πληρώσουν λιγότερους φόρους? Ανοίγουν φάκελοι και δύο ακόμα εξαφανίσεις. Τι παθαίνουμε?

καταπληκτικός δαλάρας. Τι να πω τώρα, βέβαια το τραγούδι αυτό έχει τόσο θαυμάσιους στίχους του Μάνου Ελευθερίου, αλλά έπεται ένα τραγούδι του Μησιά μοναδικό που λέγεται Πέτειος. Θέλω να τους διασταυρώσω αυτούς τους δύο. Έμαθα ότι τραγουδήσανε στην Σύρο μαζί. Θέλω να γίνει αυτό. Είναι οι δύο καλύτεροι για μένα Έλληνες τραγουδιστές με τεράστιο ρεπερτόριο και οι δυο τους.

Αυτό είναι το αγαπημένο μου τραγούδι. Ερωτικό τραγούδι. Και πιστεύω ότι με εκφράζει μέσα μου έτσι πως αισθάνομαι, δηλαδή. Αν ζούσαμε, ας πούμε, δύο ζωές.

τραγούδι αυτό που θα ακούσουμε είναι λάθος. Είναι λάθος αυτό που είπα, ότι θα είναι επέτειος. Είναι ένα τραγούδι που λέγεται «Άσπρη Μαύρη Φωτογραφία», που δεν είναι τόσο γνωστό, νομίζω ότι είναι Γκρεπόντι. Τέλειο!

φύγει το 9 είναι για όλους μέσα ένα κλουβί. Κανείς δεν ζει αληθινά αυτό που θα ήθελε να ζει. Γιατί το όνειρο είναι μια στιγμή. Και όλες οι άλλες οι στιγμές απελπισία. Μέσα σε αυτό το δρόμο γεννιόμαστε, ζούμε και πεθαίνουμε. Μαζί με εμάς και τα όνειρά μας. Μαζί με εμάς και τα παιδιά μας. Γι' αυτό να πάρτε σε αυτό το δρόμο είναι κάτι πιο λυπητερό και από το θάνατο. Για ένα γραμμόφωνο που όλο ένα ξεκουρδίζεται. Δύο ιδρωμένα χέρια στο άσπρο φόρεμα ενός κοριτσιού. Ένα σκύλο που ακολεί. Ένα ποτήρι αυγανό στην άκρη της αυλής μου. Μια κόκκινη κορδέλα στη μαλλιά της. Ένας κρυφός ανεθνιασμός. Ένα αρπακτικό βλέμμα θηρίου που δεν τολμάει να αγγίξει. Ένα κλουβί στην πόρτα σου με ένα πουλί που κοιμάται.

Γι' αυτό να πάρθει στο δρόμο των ονείρων είναι στιγμή πιο θλιβερή και τη στιγμή του ονείρου. Είναι ένα ψεύτισμα ζωής. Ένα παιχνίδι χάρτινο στα χέρια των αγγέλων.

0: κοιτάστε του το κλουβί. Είναι λιγάκι πιο μεγάλο από την καρδιά μου και όμως δεν μπορεί να χωρέσει την αγάπη μου. Κοιτάστε και τούτο το κορίτσι. Θα του χαρίσω το κλουβί και ένα τραγούδι θα μου πει. Για το πουλί που χάθηκε. Για το πουλί που πια δεν...
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Έχω τρία ακόμα μηνύματα εδώ να τα διαβάσω και αυτά. Κύριε Λιάννη, γεια σας. Φανατικός ακροατής των εκπομπών σας, άσχετα αν σας γράφω πολύ σπάνια. Έζησα 5 χρόνια στη Θεσσαλονίκη και τα υπόλοιπα 40 ζω στην Πάτρα. Αλλά αν δεν πάω κάθε χρόνο ένα μήνα στη Θεσσαλονίκη, αρρωσταίνω. Ο Σωτήρης Σωτηρόπουλος γράφει κάτι πολύ σημαντικό. Εκτός μου λέει τις απώλειες που έχουμε, έχασε χθες και δύο πολιτικούς από το χώρο του Πασόκ στη Θεσσαλονίκη. Το Λευτέρη Κωνσταντινίδη είναι μέλος του ΠΑΚ, σωστό, ειδικός στέλεχος του Πασόκ και βουλευτή Θεσσαλονίκης, και τον Νίκο Ακριτίδη. Ναι, είναι αυτός που ήρθε και είδε στα τελευταία του τον Παπανδρέου, ειδηλητικός στέλεχος του Πασόκ, βουλευτής και αυτός. Πολλούς χαιρετισμούς από τη φιλοχιονισμένη Φλόρινα που είναι πανέμορφη.

υπέροχο τραγούδι του Βασίλη Δημητρίου. Είναι αυτός που φέρεται στα πνευστά σαν να είναι γυναίκες, όπως έλεγε ένα πρόσωπο με το οποίο έχω αιμονή.

Η Ελένη Ασημωμή του μου γράφει: «Κύριε Ελιάνη, καλησπέρα. Ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά για την τόσο συγκινητική Κυριακή και με την υπέροχη Μαρινέλα που πιστεύω ότι ο Κοζατζίδης δεν την ξεπέρασε ποτέ.

εδώ ήρθαν και άλλα μηνύματα. Ο Γιώργος μου λέει συγχαρητήρια για το λόγο παρά για τον πολιτισμό. Και ο Απόστολος ο Καλκίδα, καλησπέρα. Θα μπορούσατε να διαβάλετε το τραγούδι Συνεβιασμένη Κυριακή. Ταιριάζει πολύ στο κλίμα που Κυριακή στη Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες. Αν προλάβω, θα το κάνω, φίλε.

Θέλω να ευχαριστήσω βαθιά μέσα μου, από μέσα μου βαθιά, τους συντελετές της αποψινής εκπομπής. Είναι και ονόκρανα αυτά στην εκπομπή μου. Ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι ο καλύτερός μου φίλος εδώ. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ειρήνη Κούρτη, την οικοδέσποινα πάντα εξαιρετική, σοβαρή, μετρημένη, και την Κατερίνα Βουτσά που βρήκε τα ταγούδια του. Κατερίνα, και το λατρεύω. Θα ακούσετε δύο τραγούδια μόνοι σας, τη συνεφιασμένη Κυριακή που ζήτησε ο φίλος και τους Κατσιμιχαίους, στο υπέροχο τραγούδι Θεσσαλονίκη του Καβαδία και του Μικρούτσικου, για να κλείσουμε με αυτό. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής, με θυμόν πάντα η αγάπη.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 2. Radio Preveza.
1: Preveza 93.
2: Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Γιος σημαίνει φως.
4: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Radio Preveza
1: 93.
2: Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Real Night.